0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Ha ha ha.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

about it.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάθος στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

been snow. And now I'm having fun, baby. It's getting

0: Τι 4.
1: 90,4. Καναλιένα.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4.

90,4.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

brother in a terrible disposition.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
3: Θα κάνεις εκπομπή.
4: Ό,τι θέλω θα κάνω.
3: Κάνεις ανακαταμετάδοση ρυθμών απαγορέψεως.
4: Ό,τι θέλω θα πω.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τι μου κάνετε? Καλή Τρίτη. Ναι, καλή Τρίτη και καλή 21 Ιουλίου που περνάει και το καλοκαίρι. Έχει ακόμα. Μην είσαι απεσιόδοξος. Έχουμε και από Σεπτέμβριο. Αλλά τα σαραντάρια και η αφρικανική σκόνη, αυτή είναι η αφρικανική σκόνη που με ενοχλεί. Έρχεται. Είναι η εκπομπή με τζιν και μαύρα γυαλιά. Ντίνο Συφαντή στο μικρόφωνο. Την επιλογή της μουσικής είναι ο Δημήτρης Μορφέση στη ρύθμιση του ήχου. Στα κουμπιά, στα φώτα, στα λαμπατό. Για Δημήτρη Λαμπατέρ. Ωραία, καταπληκτικό βίσο το ρημάδι τώρα. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10, κοντά 10 δηλαδή. Ναι. Εντάξει, ζεστούλα έχει outside, έχει και αφρικανική σκόνη. Θα δούμε τώρα αργότερα πότε θα υποχωρήσει. Θα τα πούμε όλα τώρα, γιατί έχετε να πείτε και καφέ. Ετοιμάστε το καφεδάκι σας, να είστε έτοιμοι. Φαντάζομαι ότι αρκετοί είστε στον δρόμο, πάτε προς τη δουλειά σας. Έχετε φτάσει στο γραφείο, στη δουλειά, καλά, εντάξει, στο συνεργείο, όπου και να είστε, μια χαρά να είστε. Λοιπόν, θα περάσει. Καυσονάκος είναι και αυτός, θα περάσει. Δεν μας βρήκε ούτε Ισπανία, ούτε Γαλλία, ούτε Ιταλία, ούτε Γερμανία. Μια χαρά την περνάμε εμείς εδώ. Σαραντάρια θα έχουμε, λέει εδώ. Θα δούμε τι άλλο έχουμε. Για να ρίξουμε μια ματιά εδώ, τι γίνεται στη... Εδώ, όλο εδώ, εδώ. Βέβαια, εδώ. Όταν λέω εδώ, όχι και εδώ, εδώ, αλλά όχι και εδώ. Κατάλαβες τι γίνεται. Ναι. Διότι όπως καταλαβαίνεις η ζωή εδώ, αλλά όχι και εδώ, έτσι Δημητράκη. Εδώ, αλλά όχι και εδώ. Λοιπόν, έτσι ακριβώς. Βέβαια. Λοιπόν, για να δούμε τι άλλο έχουμε. Ναι, Θεομηνία χτύπησε τη Δράμα. Ναι, κάτι άνεμοι, δέντρα, ξερίζωσε τάδες, αυτά τα πράγματα. Εδώ έχουμε... Α, δεν πάω προς τα πάνω. Α, δεν μπορώ. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Το πακέτο της ΔΕΘ. Όλοι περιμένουν αυτή τη ΔΕΘ Σαλονίκης. Σαλονίκη, να δούμε όλοι. Έχουμε, ναι, έχουμε και εκλογές τώρα την άνοιξη του επόμενου, έτσι δεν είναι? Ναι, χαμός. Μετά θα έχει, πώς το λένε, ευρωεκλογές, μετά δημοτικές εκλογές, μετά εκλογές γυμνασίου, εισαγωγικά στις εκλογές για να μπει στο πανεπιστήμιο. Όλα εκλογές είναι. Και είχαμε το πύλιο του κάψαμε, έτσι, του κάναμε μπαρμπικιού. Ναι, αυτό, μα τι να σε λέω τώρα, γεια. Λοιπόν, για θανάτους και τέτοια δεν σε λέω για και άλλα πράγματα. Άντε, πάμε να τραγουδήσουμε, Δημητράκη, γιατί εδώ μεν, αλλά όχι και εδώ. Έτσι, Δημητράκη, για να δω μια χαρά είμαι. Πάμε.
1: Πώς εδώ, τη γειτονιά είσαι κι εσύ.
2: Όχι και εδώ, βέβαια. Εδώ, αλλά όχι και εδώ.
3: Καλημέρα στη μαμάκα. Καλημέρα.

0: Φωτοφίλτα, Τόμ. Τελείωσε. Τελείωσε. Αυτή τη στιγμή μου τηλεφώνησε ο υπουργός σου πως αύριο μεθαύριο το υπογράφει το...
1: Φτούζω.
0: Σας παρακαλώ, κύριε.
1: Φτούζω.
0: Σας παρακαλώ, τι τρόπος είναι αυτός. Ξέρεις ποιον φτύνεις.
1: Ξέρω, γι' αυτό σε φτύνω.
0: Πήγαινε έξω.
1: Ποιος να πάει έξω.
0: Εσύ.
1: Ένα μόνο σου λέω. Καρασολίνας.
0: Καρασολίνας. Καρασολίνας. Της γνωστής αυτής οικογενείας των καρασολιναρέων από τη Δεσκάτη.
1: Ναι, γεια.
0: Πατριώτες λοιπόν. Δεσκατιώτες, φίλτατε μου.
1: Φτού σου.
0: Για σταμάτα, σε παρακαλώ πολύ. Φτού και φτού, γραμματώσιμο είμαι. Να με φτύσεις, κύριε, μάλιστα. Βουλευτής σου είμαι, να με φτύσεις. Αλλά τουλάχιστον να μου πεις γιατί με φτύνεις.
1: Δεν μου λες, ξέρεις τι είναι αυτό.
0: Πού να ξέρω, φακύρης είμαι.
1: Κόβε.
0: Τι να κόψω, κοντσίνα θα παίξουμε.
1: Τα μπιλετάκια που μου δίνες για να διοριστώ.
0: Και δεν διορίστηκες.
1: Όχι.
0: Και κάτσε τότε, κύριε Καρασολίνα μου, θα σου δώσω εγώ ένα μπιλετάκι που θα διοριστείς αμέσως.
1: Κοίταξε όμως, γιατί αν δεν διοριστώ θα είναι το τελευταίο σου.
0: Καλά τότε, άστο καλύτερα, άστο. Άστο.
1: Θα σε ξανάφτυνα, μωρέ, αλλά μου χρειάζεται το σάλιο.
0: Τι το θέλεις.
1: Έχω να πάω και σ' άλλον βουλευτή. Ναι, γεια.
0: Άντε, γεια. Άντε, γεια. Πάει στο διάολο. Τυρολίων εκεί. Μπάμπη, εσύ.
2: Και
0: εδώ καλοχαιρέτας.
2: Διατάξτε, κύριε βουλευτά.
0: Άκουσε ρε, Μπάμπη, κάνε μου τη χάρη κι άλλη φορά. Μην αφήσεις να ανέβει κανένας απάνω στο γραφείο μου. Σου το λέω για τελευταία φορά. Σε καθιστώ υπεύθυνο.
2: Μάλιστα, κύριε βουλευτά.
0: Κατάλαβες ρε, Μπάμπη, δηλαδή τι τραβάμε. Η μισή Ελλάδα έρχεται να τη διορίσεις και η μισή να τη σβηστείς.
3: There's many a day I ache for you, we're oceans apart. Even though my tears have dried, there's an emptiness of

0: Γιατί η Ελλάδα σου με ξεσήκωσε.
1: Μα για ποια να σε ξεσήκωσε.
0: Μα έτσι που μου το είπες, εγώ νόμιζα ότι πρόκειται για τη γυναίκα σου.
1: Γυναίκα. Και τι είναι η γυναίκα, ρε κουμπάρι, μπροστά στη Γελάδα. Οι γυναίκες όλες τσάμπα είναι. Και άμα τις πάρεις, σου δίνουν και πρίκα από πάνω. Χάι, όπως να πάρεις μια Γελάδα να δεις τι γίνεται, κουμπάρι.
2: Ουρθάν, ουρθάτατον.
3: Έλα, ρε Δημητράκη, αυτές τώρα οι σκηνές, αν παιχτούν σήμερα, έχεις πάει φυλακή, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, εκεί όμως πεζόντουσαν αυτές οι σκηνές, όχι για να υποτιμήσει τη γυναίκα. Απλά πεζόντουσαν αυτές οι σκηνές για να δείξουν πώς ήταν, σε τι κατάσταση ήταν, δηλαδή πώς ήταν η θέση της γυναίκας εκείνη την εποχή. Έτσι, και ιδιαίτερα στο χωριό. Γιατί αυτή η σκηνή είναι από την ταινία «Η κυρά μας η μαμή» που πάει στο χωριό και πιστεύουν ακόμα στο ξεμάτιασμα και στο, πώς το λένε, και στα βοτάνια που της έδινε. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ναι. Και τις χάντρες και τα τέτοια. Ναι. Και εκεί σου δείχνει, σου βάζει και αυτό για να σου δείξει που είναι, πώς το λένε, η αντίληψη περί ισότητας και δεν συμμαζεύεται, έτσι. Λοιπόν, ναι. Τι άλλο έχουμε, Δημητράκη? Λοιπόν, κάτσε να δούμε. Ηλεκτρικά πατίνια τέλος, Δημητράκης. Μου λέει, με τον Μπουμπίκα, ας το πατίνι σου έξω, γιατί σε λίγο θα θέλεις κράνος, θα θέλεις ασφάλιση και θα θέλεις, πώς το λένε, να είσαι και κάτω το 17. Λοιπόν, κοίτα, άνω των 17, συγγνώμη. Κάτω το 17 είμαστε όλοι. Εγώ υποστηρίζω αυτό που λέει, έλεγε μια νευριασμένη φίλη μιας, πώς το λένε, γνωστής μου, σε συζήτηση, όταν πήγα να μπω σε μια κουβέντα γιατί είχε μαλώσει με τον άντρα της, λέει, εσείς, σταμάτα, λέει, εσείς, πώς το λένε, μεγαλώνετε μέχρι τα 7 και μετά απλά ψηλώνετε. Ναι, άρα λοιπόν εμείς δεν πρέπει να πάρουμε δίπλωμα ποτέ για πατίνι. Λοιπόν, αυτοί που έχετε πατίνι, θα σας γίνει η ζωή πατίνι. Με λίγα λόγια, γιατί καταλαβαίνεις τι γίνεται. Απαγορεύεται η χρήση πατινιών από άτομα κάτω των 17. Καθιερώνεται υποχρεωτική ασφάλιση για τα ηλεκτρικά πατίνια και για όλους τους χρήστες. Έτσι. Λοιπόν, όταν λέει χρήστες, τι. Λοιπόν, ναι, αυστηροποιούνται οι κυρώσεις για παραβάσεις, όπως κυκλοφορία σε δρόμους όπου το όριο ταχύτητας υπερβαίνει τα 50 χιλιόμετρα. Έτσι. Δηλαδή, άμα πας στο άνετα, άνετα, πας στον περιφερειακό. Κοίτα να δεις τώρα, εδώ η βλακεία, θα το πω. Συγγνώμη κιόλας, αλλά θα το πω. Η βλακεία. Πας στον περιφερειακό, στη ακτή Ιετωνίας, έτσι. Ξέρεις, είναι από την Ψαρόσκαλα και αυτά. Λοιπόν, το όριο που έχεις όλοι, μπαίνεις μέσα, πώς το λένε, περιμένεις να σε πάρει κάτι φόρα, 30 χιλιόμετρα. Ναι, μπαίνεις μέσα. Αν πας με 30 χιλιόμετρα, θα γελάσει και τον παρταλό κατσίκι, θα έρθει την αλίκα από πίσω και θα περάσει από πάνω σου. Λοιπόν, ένα. Λοιπόν, συνεχίζεις. Εκεί δηλαδή θέλω να σου πω, συνεχίζεις. Και φτάνεις σε ένα σημείο που σου λέει να τηρείτε τα όρια ταχύτητας 50 χιλιόμετρα. 50 χιλιόμετρα. Έχει περάσει και δεύτερη ταλίκα, γιατί έρχεται με φόρα από την, ξέρεις, από τον Αγιώργη, και έχει περάσει και δεύτερη ταλίκα από πάνω. Το πατίνι που θα επιτρέπεται εκεί, με 50 χιλιόμετρα να κυκλοφορεί το πατίνι εκεί. Για πες μου τώρα πώς βγάζεις αυτό το νόμο και έχεις αυτή την οριοθέτηση στα χιλιόμετρα. Δηλαδή, πού είσαι, στο Καρακαρούμ, έτσι, το βουνό. Είναι Καρακαρούμ. Καρακαρούμ, πώς το λένε. Εγώ το λέω Καρακαρούμ γιατί μου αρέσει. Λοιπόν, ξέρεις εκεί, ξέρεις από τη Μογγολία, επάνω, ψηλά. Εκεί πέρα, πάνω, που είναι κούλοι άνθρωποι, δεν έχουν τίποτα. Βγαίνουν στο βουνό, είναι και ψηλά, τους ζαλίζει και λίγο, ξέρεις, η έλλειψη οξυγόνου και αυτά. Ξαναπέφτουν, κοιμούνται, σηκώνονται. Εκεί είμαστε εμείς. Ναι, ναι, ναι, ναι. Ωραία, πώς λες τώρα ότι μπορούν να πηγαίνουν εκεί να οδηγούν και έχεις αυτά τα όρια ταχύτητας? Για πες μου, που αν πάει εκεί πατίνι, με το που το βλέπουμε από μακριά το βρίζουμε. Συγγνώμη κιόλας. Έχω δει κιόλα, Δημητράκη.
4: Βουνό.
3: Καρακαρού, πες το. Λοιπόν, απαγορεύεται στις εταιρείες που πουλούν ή μισθώνουν ή να παραχωρούν ηλεκτρικά πατίνια σε άτομα κάτω των 17. Έλα να σε πάω στο Πασαλιμάνι, εδώ, να σε πάω στο παρα... Άρα οι εταιρείες δεν πρέπει να κάνουν. Πρέπει να έχουν ένα δικό τους security και να λέει, εδώ δεν το παίρνεις. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα? Πώς θα γίνει, πώς θα το ελέγξετε? Τι νόμοι είναι αυτοί? Συγγνώμη, να μπουνε, μια χαρά, συμφωνώ. Βρείτε μου όμως και το επί του πρακτέου τι γίνεται. Συγχύστηκα, το δες. Άντε πάμε.
5: Φύγε, φύγε, φύγε. Ποταπέ. Το ποταπέ είναι της καθαρεύουσας. Το βαλαεπίτηδες να μας περνάνε για γράμμα τους.

0: Γιατί η πρωινιά εδώ πέρα με λέει πολύ κουνιέται αυτή η παιδί.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι κουνιέμαι.
0: Ναι, παιδί, Γιάννη, και εσύ πολύ κουνιέσαι.
1: Δεν φταίω εγώ. Μου έχει μείνει από τη γυμναστική. Ήμουν αθλήτρια.
0: Ναι. Α, αθλήτρια, ε. Καλά, λοιπόν, έκανα εγώ και τόσο από το μάθημα τη γυμναστική, ε. Το σκέφτεσαι να με έμενε και εμένα κάνα κουσούρι και να κουνιόμουν. Όχι, και να σε έλεγα ότι είναι από τη γυμναστική. Θα με πίστευες.

0: Με κρατάς και τον Ίκα. Ποιος είναι αυτός ο Ίκας?
1: Αυτό όλοι το πληρώνουμε, δε.
0: Δεν το πληρώνω εγώ. Πώς θα το πληρώσω εγώ? Δεν με φτάνει που δεν με πληρώνεις, θα πληρώνω και τον Ίκα. Και μιλάς όλοι υπομονή, μη σε νοιάζει, θα ρωτήσεις. Πότε θα ρωτήσω εγώ?

0: Έλα, έλα, ρε Δημητρακή, έλα, γιατί εδώ πέρα γίνεται πανικός. Άκου τώρα με τα πατίνια, τα έχω πάρει δηλαδή. Λοιπόν, η προστασία της ανηλικότητας δεν μπορεί να περιμένει. Τι πέρε, τι δηλωσάρα ήταν αυτή, ρε. Ο Κότσιρας. Όχι ο Κότσιρας με ομικρόν, ο Κότσιρας με ωμέγα. Ξέρεις, υπάρχει διαφορά. Ναι. Λοιπόν, τόνισε ότι οι συγκεκριμένες διατάξεις για τα πατίνια που λέγαμε πριν προωθούνται άμεσα και αυτόματα χωρίς να περιμένουμε τις υπόλοιπες αλλαγές να σχεδιάζονται στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Α, θα κάνετε αλλαγές. Δηλαδή, ναι, για να ξέρω τι γίνεται. Να ξέρω, δηλαδή, θα μας τρελάνετε, ειδικά με τα όρια ταχύτητας και ποιος κυκλοφορεί πού, γεια σας και χαίρετε. Λοιπόν, έχουμε βάλει, λέει, στο πρόγραμμα και άλλες παρεμβάσεις για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, όμως προτεραιοποιήσαμε, αυτό είναι, δώσαμε προτεραιότητα, βέβαια. Τώρα αυτές τις διατάξεις για τα ηλεκτρικά πατίνια, γιατί κρίναμε ότι η προστασία της ανηλικότητας δεν μπορεί να περιμένει άλλο. Συμφωνώ, δεν μπορεί να περιμένει άλλο και να τα προστατεύετε και να κάνετε ό,τι θέλετε. Στο Παρίσι, να σου πω, έχει απαγορευτεί εντελώς το πατίνι. Έχουμε πολλά δυστυχήματα Θεσσαλονίκη, γίνεται χαμός, και όχι μόνο Θεσσαλονίκη, γιατί Θεσσαλονίκη στην παραλία γίνεται πανικός. Κάποια στιγμή βγαίνει από το πεζοδρόμιο, δρομιάζεται και έχει μια λωρίδα για πατίνια και ποδήλατα. Εκεί να δεις να καθυστερεί το παιδάκι με το ποδήλατο. Το πατίνι, πώς δεν το έχει πατήσει. Τέλος πάντων, ναι, έχουμε, τα έχουμε μπερδέψει. Άσε που είναι αθόρυβα τα ρημάδια και δεν τα καταλαβαίνεις. Σου έρχονται. Ευτυχώς έχω ένα κουδουνάκι σε αυτό το ποδήλατο. Κρέ. Λέω τι να πω. Και να σου πω και κάτι. Όταν είσαι στο πεζοδρόμιο δεν τρέχεις. Πας σιγά. Είναι πεζοδρόμιο. Δεν είναι πατινοδρόμιο. Το ρημάδι. Να ξέρω. Μα τα έχω. Δηλαδή τι να σου πω. Ανεβαίνω εγώ με το αυτοκίνητο πάνω στο τέτοιο. Θα γίνει χαμός, ξέρεις, ο καθένας το μακρύ του και το κοντό του και πρώτος εγώ. Λοιπόν, για να δω τι άλλες ειδήσεις έχουμε. Μας έφτιαξε, Δημητράκη, αυτή η είδηση τη διάθεση. Λοιπόν, έλα, σου βρήκα και πόσα λεφτά θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ. 5 δις euro. Έτσι, 5 δις euro. Ναι. Είναι euro cup. Ναι, σε κούπες θα το πάρουμε. 5 euro cup. Ναι. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Έχουν ανεβάσει πάλι βίντεο από άγριο ξυλοδαρμό 15χρονης από ανήλικες στο Ηράκλειο. Δηλαδή αυτά τα κοριτσάκια δεν έχουν τι να κάνουν. Δηλαδή πώς το... Άσε τώρα γιατί συγχύστηκα και όλες κρίμα, γιατί αυτές οι ηλικίες είναι πολύ περίεργες και ειδικά τώρα που είναι εγκαταλελειμμένες, γιατί αυτά τα κοριτσάκια, αυτά τα αγοράκια είναι εγκαταλελειμμένα. Τι μου έχει βγει το ηθική από αυτοσύνη. Λοιπόν, εντάξει μωρέ, ξέφυγε ο άνθρωπος, λέει, ασύλληπτο επεισόδιο σε προάβλιο εκκλησίας, λέει, στην Καρδίτσα τόδες, έτσι, του έχω σε μπουνιά, στον πρόεδρο της κοινότητας, δεν συμφωνούμε. Εγώ ήξερα το χέρι του Θεού, είναι του Μαραντόνα, καταλάβεις. Αλλά τι να πω, τι να πεις και τι να τραγουδήσεις. Λοιπόν, Δημητράκη, ναι, break, άντε, Δημητράκη, βάλε το break να τελειώνουμε, άντε.
1: .4 Πειραιάς.
2: Στο firstaidkit.gr βρίσκεις φαρμακεία αυτοκινήτου νέου τύπου με προδιαγραφές DIN 13164 2022, καθώς και έτοιμα κτεοκίτ με τρίγωνο, γυλαίκο και πυροσβεστήρα για ιδιώτες και επαγγελματίες με εύκολη online παραγγελία. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα και ειδικές B2B λύσεις. firstaidkit.gr. Έτοιμος για κταίο, έτοιμος για το δρόμο. Μια υπηρεσία της Τόλιας Edition. www.toliasedition.com.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
3: Ειδοποιάρε ότι ξαναπιάνουμε δουλειά. Ειδοποίαμε! Μπα! Πανάθεμα τη δουλειά που πετύχαμε. Όλα σπασμένα εδώ μέσα και όλα ραϊσμένα. Από τζάμια μέχρι λεκάνη.

0: Όπα και να με.
1: Αγόρι, μπούκα.
2: Πατώ.
3: Έλα, έλα, Δημητράκη, πού να σε πάω τώρα, να σε πάω στο εξωτερικό. Λοιπόν, φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν σε δύο τάνκερ και τα κινητοποίησαμε, λέει. Λέει, επιτεθήκαμε, λέει, σε δύο τάνκερ, τα πληροφορίες ότι το ένα ήταν ελληνικό. Είναι ελληνικό, όχι ήτανε. Το ένα είναι, ήταν, λέει. Τι ήταν, μωρέ, τι γράφεται, δεν είναι πια. Δεν μπορώ, συγχύζομαι. Ήταν ελληνικό, λέει το ένα. Τα κινητοποίησαμε, είναι ακόμα κινητοποιημένα. Χθες έγινε αυτό. Α, παπα, τι είναι αυτό, ρε. Λοιπόν, ήταν. Τώρα τέλος, δεν είναι. Λοιπόν.

0: Λοιπόν, κάτσε να δω που θα σε πάω, γιατί στον κόσμο γίνεται πανικός παρά τη σύγχυση. Άκου, δήμαρχος Μόσχας, η Ουκρανία εξαπέλυσε πάνω από 400 drones. Το γράφουν στο πληθυντικό, μπράβο. Τα περισσότερα, λέει, καταρρίφθηκαν. Αυτά που διέφυγαν είναι το κακό, και είτε πηγαίνουν προς τη μία κατεύθυνση είτε προς την άλλη, γιατί σκοτώνουν αθώους ανθρώπους, εκατέρωθεν. Ναι, ναι, γιατί καταλαβαίνεις τι συμβαίνει εκεί. Δεν είναι για να παίζουμε με τις ζωές άλλων. Έχει φτηνίνει τόσο. Τι φτηνίνει? Νομισθερόνια. Έχει φτηνίνει η ζωή. Νομισθερόνια. Τα λέμε νομισθερόνια, νομισθερόνια. Τι νομίζεις? Ξέρεις τι είναι το ανέκδοτο, το no mister, το ξέρεις, έτσι? No mister, no mister. Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, φεύγω και από αυτήν την είδηση, να μην σε ψυχοπλακώσω άλλο, Δημητράκη. Λοιπόν, εντάξει, πλήγματα του στρατού, του Αμερικανικού στρατού, το Ιράν, λέει, χτύπησε. Πλήγματα. Ένα λεπτό, γιατί εδώ πέρα γίνεται ο πανικός. Δεν θέλει να συνεργαστεί, θα συνεργαστεί, θέλει, δεν θέλει. Λοιπόν, γιατί θα το βάλω πάνω σε πατίνι. Λοιπόν, πλήγματα του στρατού σε βάση των Ηνωμένων Πολιτειών στο Κουβέιτ, εκεί βαράνε συνήθως. Χτυπήθηκε τάνκερ στα στενά του Ορμούζ. Το ξέρουμε και αυτό. Χάμος γίνεται. Και όχι τίποτα άλλο. Και στο τάνκερ τι είναι, στρατιώτες? Είναι ναυτικοί που πάνε να βγάλουν το ψωμί τους. Τίποτα, δεν χαμπαριάζουν. Νάδα. Λοιπόν, χτυπήθηκε. Γιατί είναι διαφορετικό να βρεις έναν άλλο τρόπο να το αποκλείσεις, και διαφορετικό να το βαράς, γιατί πάνω υπάρχουν ψυχές. Πλάσματα, που λένε και στην Κύπρο. Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, για να δούμε τι άλλο. Έχουμε μια τελευταία. Είδες χιλιάδες. Άκου. Χαμός. Χαμός γίνεται. Χιλιάδες. Εντάξει, κατσαρίδες, λέει, στους δρόμους της Ινδίας. Δεν είναι κατσαρίδες. Η αστυνομία μπλόκαρε χιλιάδες διαδηλωτές του κινήματος Κατσαρίδα. Έτσι, ναι, ναι, ναι, ναι. Που επιχείρησαν να διαμαρτυρηθούν έξω από το κοινοβούλιο στο Νέο Δελχή. Όταν λέμε χιλιάδες, βάλει και ένα εκατομμύριο κοντά. Έτσι, ναι, ναι, ναι. Άντε, πάμε, Δημητράκη. Πάμε, ρε Δημητράκη. Ανακατοσύρινε ο κόσμος. Ένα πράγμα μας έχουν κάνει το μυαλό τζατζίκι. Έλα, πάμε, πάμε.
1: Parlez-vous français, monsieur?
2: Non, moi, bitte-moi, je parle bitte.
1: Sprechen Sie Deutsch?
2: Les pommes polies.
1: Speak English?
2: Oh, il s'est dit pimoni.
1: Non, italiano, non, français, non, Deutsch, non, English. Oh, non, catalavenis. Niente catalavenis.
2: Άσε με, ρε πουλάκι μου, τώρα μη με σταυρώνεις και εσύ τώρα. Άσε με, στη μαυρίλα μου. Άσε καλός και εσύ τώρα.
1: Νο καταλαβαίνεις.
2: Νο καταλαβαίνεις. Μουά, κοπέλα μου, μουά.
1: Oui.
2: Μουά. Ας τα πας στο διάλογο, ας τα πας στο διάλογο. Μουά. Σκοτούρ.
1: Σκοτούρ.
2: Φουρτούν. Φουρτούν, καυκάλ.
1: Φουρτούν.
2: Ανακατοσύρ.

μας βλέπει νύχτα, μας βλέπουν τα άστρα και οι χαραυγοί.

0: Απόψε σήμερα και χθες όλες οι πόρτες είναι κλειστές και εγώ είμαι απόξω. Και μες στο θάμπο, στο θαμπό, παίρνω αμπάριζα να μπω και με πετάνε όξω. Όλος ο κόσμος μ' αγνοεί, βαρέθηκα πια τη ζωή, τους φόνους και τα μίση, αλλή, αλλή και τρισαλή, φωνάχτα μέσω στον αλλή να με καρατομήσει.
1: Έλα, έλα, Δημητράκης, να δούμε λίγο την κίνηση, γιατί όπως καταλαβαίνεις, δεν σε βλέπω ζωηρό. Ναι, ναι, θα έχουμε ντεκρό, αλλά όχι μου. Λοιπόν, τι κίνηση σου λέει έχουμε σήμερα. Άκου, όπα, όπα, όπα, έχει φύγει κόσμος και κοσμάκης, αν είναι δυνατόν. Κοίτα να δεις τι γίνεται. Και περνάνε και το Δαφνί και δεν μπαίνουν μέσα οι Ελληνές. Όχι, ακριβώς το Δαφνί αρχίζει η τέτοια. Την κοπανάνε και οι τρελοί. Λοιπόν, φεύγουν, πάνε διακοπές, αν είναι δυνατόν. Σκιστούς Καραμαγκά έχει κινησούλα. Αρκετοί, να ξέρετε. Λοιπόν, να μου πεις τώρα, μόνο οι τρελοί πάνε στο. Τι θες, ρε Δημήτρη, γιατί τρομάζεις. Μόνο οι τρελοί πάνε διακοπές. Και αυτοί που λένε ότι θα χρωστάω. Δεν γίνεται. Α, κατάλαβα. Έλα, έλα. Λοιπόν, μπαίνοντας στο ποτάμι από την Αθηνό, είναι λίγο καλύτερη κατάσταση. Η κίνηση για να πας προς Γλυφάδα, λέω, προς Κηφισιά. Ξεκινάει από Λένορμαν, ναι, ναι, ναι, ανεβαίνει, γίνεται κόκκινη, όπως πάντα εκεί, μετά τα, ακριβώς τα Φιλαδέλφια κυτρινίζει και εκτονώνεται λίγο πιο κάτω, κατεβαίνοντας προς τον Πειραιά, ξεκινάει από τα Φιλαδέλφια η κίνηση και κόβει λίγο πριν από την Ιερά Οδό. Καλούτσικα! Είναι λίγο πιο καλά, έχει φύγει κόσμος και κοσμάκης. Για να δω. Στη Συγκρού λοιπόν, εδώ που θα σε ταλαιπωρήσει, έχουμε από το Νέο Κόσμο και πάνω, ελπίζω λίγο αργότερα να εκτονωθεί η κατάσταση. Από τώρα, ναι, έχει στην Βασιλείο Κωνσταντίνου πολλή κίνηση, όπως επίσης και στην Βασιλίση Σοφίας. Σοφίας είναι, για να τη δω αυτό, μη δεν είναι. Λοιπόν, Σοφίας καλά τη λέω, κάθε μέρα το λέω, αλλά τη τσεκάρω. Και στην, από το Σύνταγμα μέχρι και τον Ευαγγελισμό και λίγο παρακάτω, εκεί, στο μουσείο εκεί πέρα. Λοιπόν, έχουμε πολύ κινησούλα εκεί. Για να δω και στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας τι γίνεται. Και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας έχει πάλι από εκεί, τελειώνοντας από το πεδίο του Άρεως και φτάνοντας μέχρι τη Χαριλάου Τρικούπη, δεν ξέρω αυτό το κομμάτι τι έχει, αλλά έχει κίνηση, έχει και λίγο παρακάτω. Είναι η ώρα. Σήμερα δεν ξέρω, μου πάτε νωρίς για να παρκάρετε. Δεν ξέρω. Λοιπόν, Παναγή Τσαλδάρη, δηλαδή η συνέχεια της Πειραιός στο, τώρα που να σου πω, μετά την Ιερά Οδό λιγάκι πιο πάνω, στη Δελιγιώργη, και λίγο πριν τη Δελιγιώργη αρχίζει πάρα πολύ κίνηση εκεί και όλοι οι σταδίοι είναι πυγμένοι, σε αντίθεση με την Πανεπιστημίου και την Ακαδημίας που είναι πολύ καλύτερη η κατάσταση. Πάμε Πειραιά, για να δω, θα προλάβουμε, Δημητράκη, ναι, θα προλάβουμε. Πάμε Πειραιά να δούμε, κατεβαίνουμε, με το που βγαίνεις από τον Κηφισό, άρχισε τις προσευχές. Κάποια στιγμή θα φτάσεις, δεν μπορεί. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, φτάνεις στον Πειραιά, με το που φτάνεις Κόνωνος μπαίνεις εύκολα στον Πειραιά και στην Κόνωνος. Φεύγοντας όμως από τον Πειραιά για την, να μπει στην Κόνωνος, εκεί χρειάζεται, βάλ' το χαλάκι και άρχισε τα προσκυνήματα. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Αυτά με την κίνηση. Εντάξει, κατά τα άλλα δεν βλέπω κάπου να κοκκινίζει. Πάμε, Δημητράκη, και τα λέμε σε λιγάκι. Έλα, έλα, έλα, πάμε.
2: Ναι, αισθάνομαι πια πως έφτασα σε ηλικία, αγά μου.
3: Και να πάρεις εμένα, εσύ. Άκου τώρα που θα πάρω εγώ αυτό το τσόλι.
2: Πώς με είπατε?
3: Τσόλι.
2: Α, ωραίο είναι. Η κυρία Τζούλια Τσόλι.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 9 στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Δύο Αμερικανούς τουρίστες τραυμάτισε με μαχαίρι στα άκρα η Μεδαπός έξω από τα εκδοτήρια στην Ακρόπολη. Συνελήφθη από αστυνομικούς. Στο κόκκινο υδράργυρο σε 24ωρη λειτουργία η δομή φιλοξενίας αστέγων, υπνοτήριο Πειραιάς, λιμάνι αλληλεγγύης. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στην Αττική και 21 περιοχές της χώρας. Στις 11 η ομιλία Μητσοτάκη στην παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030. Ψηφίζεται σήμερα στην Ολομέλεια η κατάργηση της περικοπής των συντάξεων χειρίας. Νέο κύμα Αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν. Ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε με πυράβλους Αμερικανική βάση στο Κουβέιτ. Στόχος επίθεσης από άγνωστο βλήμα έγινε δεξαμενόπλοιο στα στενά του Ορμούζ, 8 ναυτικά μίλια βόρειο-ανατολικά της Λίμα στο Ομάν. Η απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών για παιδιά κάτω των 17 ετών ψηφίζεται στη Βουλή. Έθριο σήμερα ο καιρός στην Αττική, ανέμοι μέτριοι έως 40 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή. Και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
4: Τίνο, Τινάκο, ξεκινάμε.
5: Ναι, ξεκινήστε.
6: Αγόρι, μπούκα.
7: Πατώ.

0: Έλα, έλα, έλα Δημητράκη, δεν κλείνει η φωνή, την την κάνω εγώ, περίμενε. Έλα, έλα, έλα Δημητράκη, έλα. Λοιπόν, καταρχήν, δεύτερο μέρος της εκπομπής με τζιν και μαύρα γυαλιά, Ντίνο Σιφαντή στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Είναι ο Δημήτρης Μορφέση στην ρύθμιση του ήχου, στα φώτα, στα λαμπατέρ, στα διάφορα. Κλείστε το τόρυμα. Λοιπόν, 69-51-904-904 είναι το Viber του σταθμού. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10, λίγο πριν δηλαδή, για να είμαστε ειλικρινείς. Τι άλλο έχουμε. Τώρα, το δεύτερο μέρος είναι λίγο διαφορετικό. Καταρχήν, για να πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό, να δούμε τι θα σας κάνει σήμερα. Έχουμε και άλλα, να δούμε τι λέει εδώ ο Κολυδάς και όχι μόνο, τι λέει η Έμι. Εδώ γίνεται πανικός με τη ζέστη. Είχε ζέστη χθες αρκετή, Δημήτρη, έτσι. Δηλαδή, υπερβάτησα χθες το απογευματάκι και ήταν εντάξει. Πήγα, γύρισα και για μπάνιο. Λοιπόν, ναι, εντάξει, τι να κάνεις τώρα. Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται στην Αθήνα σήμερα. Γενικά, έθριος ο καιρός. Με λίγες προσχέρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και τις απογευματινές ώρες. Μεταβλητή άνεμη, 3 με 4 μποφόρ. Και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Δεν είναι καλό αυτό. Πολύ ζέστη. Πα, για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Άντε Δημητράκη, άντε πάμε Λεβέντη μου και θα τα πούμε, έλα.
1: Η αλήθεια είναι ότι χρειάζομαι έναν ιδιαίτερο, αλλά ξέρετε για αυτή τη θέση χρειάζονται μερικά έντελος ιδιότυπα προσόντα.
2: Ου, από προσόντα άλλο τίποτα. Πρώτα-πρώτα είναι τελειόφυτος της νομικής.
1: Όχι, όχι τέτοια. Άλλα προσόντα εννοώ.
2: Ξέρει γαλλικά, αγγλικά. Έχει μεγάλη εγκυκλοπαιδική μόρφωση.
1: Όχι τέτοια, όχι τέτοια. Δεν μου λέτε, λέει ψέματα.
2: Ψέματα.
1: Ναι. Είναι ψεύτης, παραμυθάς.
2: Απέναντίας, είναι ειλικρινέστατος, τίμιος, φιλαλήτης.
1: Α, το φουκάρα.

0: Κρατήστε και αυτό.
1: Τι είναι αυτό?
0: Τα δάκρυα. Τα δάκρυα που έχεις για αυτήν.
1: Θα μου λες, είναι πρωινά να τα πάμε για ανάλυση, παιδί μου?
0: Δεν ξέρω. Αν τα ξαλακλάψω, θα σε τα φέρω.
1: Να μου τα φέρεις για να τα έχουμε ρεζέρβα.
0: Goodbye.
1: Άντε, goodbye.

0: Έλα, έλα, έλα, Δημητράκη, να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, θα σε πάω σε μια κατηγορία που σου αρέσει. Λοιπόν, σαν σήμερα, το 1951 γεννήθηκε στο Σικάγο ένας από τους πιο ωραίους κωμικούς και όχι μόνο ηθοποιούς του Hollywood. Ρόμπιν Γουίλιαμς, έτσι. Ο επόμενος που θα σου πω, που έχουν κάτι κοινό, είναι ότι ο Κώστας Καριωτάκης έβαλε τέλος στη ζωή του σήμερα μετά από πολλές απόπειρες αυτοκτονίας. Τον έφαγε πολυδούρη αυτό, ναι. Λοιπόν, η άλλη ποιήτρια και συγγραφέας. Λοιπόν, το κοινό τους είναι ότι και οι δύο έβαλαν τέλος στη ζωή του, ήταν αυτόχειρες. Λοιπόν, πάμε κάπου αλλού τώρα. Ο πρώτος Αμερικάνος αστροναύτης που ταξίδεψε στο διάστημα, ο Άλαν Σάπαρτ. Λοιπόν, ναι, ναι. Ο Άλαν Σάπαρτ, τι έγινε? Λοιπόν, έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 1998. Αυτά είναι το σαν σήμερα, η επιλογή που έχουμε κάνει να σας πούμε. Σαν σήμερα έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα από πάρα πολλούς σπουδαίους ανθρώπους, οι οποίοι καθημερινά αγωνίζονται, αλλά δυστυχώς δεν είναι διάσημοι. Σπουδαίοι, αλλά όχι διάσημοι. Και σαν σήμερα δυστυχώς θα χαθούν και άλλοι τόσοι, επειδή κάποιοι ηλίθιοι συνεχίζουν να πετάνε βόμβες και να εκατέρωθεν και να σκοτώνει ένας τον άλλον. Συνεχίζω, Δημητράκη, πάμε.
1: Τι δουλειά κάνετε, Μίλτο?
2: Με τον πατέρα μου.
1: Α, μπράβο. Αυτό είναι πολύ καλό. Εκτιμώ πολύ τα παιδιά που αφοσιώνονται στην οικογένειά τους. Και ο μπαμπάς
2: είναι συνταξιούχος.
1: Α, μπράβο. Χαίρομαι πολύ που τον βοηθάς.

0: Ξανά! Είναι μόνο. Με να με φερθεί εμένα έτσι πλεθάνω. Που ξέρεις τι θυσίες έχω κάνει εγώ για αυτήν. Να με πετάξει έξω σαν το σκυλί. Έτσι μέχρι να πάω από την πόρτα της και να γαυγίσω.
1: Σε είδα ξανά ίσον στα μαύρα ντυμένη. Πλατεία Μαβίλη, τέσσερις παρά. Μαζί με ένα ψώνιο και δύο χαμένοι. Τρώγατε σάντουιτς.

Σε είδα ξανά, το κρατούσες το χέρι σφιχτά κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Άλλωστε, όταν είναι να έρθει η ώρα σου.
1: Α, μην το λέτε αυτό, η ώρα σου. Στο αεροπλάνο δεν ισχύει αυτό.
0: Γιατί?
1: Τι γιατί. Ας πούμε ότι η δικιά μου η ώρα δεν ήρθε σήμερα και ήρθε η ώρα του πιλότου. Εμένα ποιος με κατεβάζει.
2: Για να δούμε τι άλλο έχουμε, Δημητράκη, εδώ. Τι άλλο έχουμε. Καταρχήν, νέος πρωθυπουργός στη Βρετανία. Μην το ξεχάσουμε αυτό. Άντι Μπέρναμ. Τι, Μπέρναμ. Ο Μπέρναμ. Μπέρναμ η μέλισσα. Λοιπόν, πόσο καιρό θα κάτσει. Δεν ξέρω τι γίνεται. Ναι, μετά το Brexit ήταν όλοι Brexit. Λυσάξανε με το Brexit. Τώρα λυσάνε να ξαναμπούνε. Κάτσε, δεν είναι έτσι τώρα πια. Τα έλεγα. Τα θυμάσαι, Δημητράκη Ευρυπίδου είμαστε τότε που φώναζα. Η Αγγλία, αν βγει, καταστράφηκε για τον απλούστατο λόγο ότι έχει τρομερά μεγάλο χρέος και δεν δανείζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι. Έχει κόψει και τα δανειστικά και τέτοια ο Τραμπ και, που τους έταζαν οι Αμερικάνοι. Ελάτε προς τα δω, και ιδιαίτερα ο Τραμπ. Ελάτε προς τα δω για να, πώς το λένε, για να αποδυναμώσει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τελικά την άφησε εξεκρέμαστη και γεια σου και χαίρετε. Και αν δεν κάθεσαι και καλά, σε τιμωράει. Όχι σε τιμωρεί, σε τιμωράει. Βέβαια, γιατί άκου τώρα τι έγινε, άκου να δεις. Πρόσθεσε τους φόρους 50% σε προϊόντα από τον Καναδά, επέβαλε ο Τραμπ. Γιατί ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε απειλήσει με την επιβολή ψηλότερων δασμών στα καναδικά προϊόντα ως τιμωρία για τον καπνό από τις πυρκαγιές. Ωστόσο, ο ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης διαβεβαίωσε ότι οι νέοι δασμοί δεν σχετίζονται με τι, δεν σχετίζονται. Με τι. Λοιπόν, για να δούμε. Λοιπόν, ο Αμερικάνος Πρόεδρος, λοιπόν, Ντόναλντ Τραμπ, υπέγραψε χθες εκτελεστικό διατάγμα που προβλέπει την επιβολή επιπρόσθετων τελωνειακών φόρων 50% σε σειρά καναδικών προϊόντων εξαιτίας της διακριτικής μεταχείρισης από τον Καναδά σε βάρος των Αμερικάνων προϊόντων. Δηλαδή, καταλάβες. Παίρνει από τον Καναδά και λέει: γιατί μόνο Καναδέζικα, βγάζουμε εδώ και τα παίρνουμε από τον Καναδά. Α, γίνει, πάρε 50%. Ναι, κατάλαβες. Διμερών, τέλος πάντων, διενέξεων στους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας. Ποια αυτοκίνητα βγάζει ο Καναδάς. Δεν ξέρω. Λοιπόν, των γαλακτομικών, εντάξει, έχει γελάδα εκεί και γελάδα ξένιαστη. Πίνεις γαλατάκι, πώς το λένε, σχεδόν έκσταση. Ναι, είναι. Το πίνεις και χαλαρώνεις. Οι Καναδοί, ξέρεις, είναι οι καριώτες της Αμερικής. Να το ξέρεις. Χαλαρά, χαλαρά. Και πας σε έκσταση, κανονικά. Δηλαδή, χαλαρώνεις, είσαι σε κατάσταση. Πώς το λένε, ναι, όπως είπαμε. Λοιπόν, και των αλκοολούχων ποτών. Κοίτα, και οι δύο χώρες παραπίνουνε. Έτσι, ναι, παραπίνουνε και όχι μόνο. Οι νέοι δασμοί, οι οποίοι θα τεθούν, λέει, πως σε ισχύ σε ένα μήνα, θα εφαρμοστούν σε πολλά και διαφορετικά αγαθά, όπως κρασί, ως μπαστούνια του χόκεϊ και το τσιμέντο. Πόσο κοντινά είναι αυτά. Λοιπόν, τέλος πάντων, αφορούν επίσης, ναι, αξιοσημείωτα κάποια προϊόντα που εισάγονται στο πλαίσιο της συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου της χώρας αυτής με τον Καναδά και με το Μεξικό. Ναι, ναι. Βάζει εκεί πέρα. Και στο Μεξικό. Πάρε το Μεξικό. Άμα ξυπνάει το πρωί, τι κάναμε με το Μεξικό. Χτύψαμε κανέναν τοίχο. Τι γίνεται. Πυροβολήσαμε κανέναν τέτοιο, κανένα μετανάστη από το Μεξικό. Έχει ψύχωση. Ναι, ναι, τέλος πάντων. Αυτοί είναι που μας κυβερνάνε όλο τον ντουνιά, Δημητράκη. Έτσι, κατάλαβες τώρα τι γίνεται. Γι' αυτό πάρε το δρόμο για πίσω, όπως λέει και George Benson εδώ. Walking my baby back home. Έλα, πάμε, πάμε, πάμε.
3: Έπειτα μου ζητάς να σας ζωγραφίσω το άγαλμα της ελευθερίας. Πρέπει να το μελετήσουμε το πράγμα, βάστα. Α, μπράβο. Να δούμε τώρα τι σου ελευθερία ζητάς. Θες ελευθερία αμερικάνικη, ρώσικη ή ρωμαϊκή. Δηλαδή τι θες, με πολυγόνο, με περιστέρι ή με κλομπ. Τι θες, να κοιτάζει δεξιά ή αριστερά. Να στην κάνω καλύτερα αλήθεια να κοιτάζει παντού, σοσιαλιστικά δηλαδή. Μόνο να μου πεις χοντρή για κοκαλιάρα.
4: Εγώ μια ελευθερία γουστάρω την αμερικάνικη, you know, that's all.
3: Ξέρω, ξέρω. Να είναι τρύπια από μέσα και με ένα δαδί στο χέρι να βάζει φωτιά στον κόσμο. Έγινε.
5: Let me tell you a little story.

0: walking my baby back home. I mean, that's how it is, walking my baby back home.
1: Γίγη σαλάτα.
2: Μήπως ταχύνω. Τα χορταρικά δεν παγαίνουνε, μαμά. Γιατί το λες αυτό, Μίκα. Οι αγελάδες όλο χορταρικά τρώνε. Κι όμως είναι τετράπαχες.
3: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
4: Στο firstaidkit.gr βρίσκεις φαρμακεία αυτοκινήτου νέου τύπου με προδιαγραφές DIN 13164 2022, καθώς και έτοιμα κτεοκίτ με τρίγωνο, γυλαίκο και πυροσβεστήρα για ιδιώτες και επαγγελματίες με εύκολη online παραγγελία. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα και ειδικές B2B λύσεις. firstaidkit.gr. Έτοιμος για κτέο, έτοιμος για το δρόμο. Μια υπηρεσία της Τόλιας Edition. www.toliasedition.com.
3: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
5: Bonjour.
6: Bonjour, madame.
5: Vous parlez français?
6: Oui, madame.
5: Ah, et moi, je suis madame Pelagie de Paris, des combinaisons, des combinaisons, les mouchoirs, l'escalier, toilettes, very sex, j'en m'en fous.
6: Pardon?
5: Τι pardon? Μιλάς ή δεν μιλάς γαλλικά?
6: Μιλάω, κυρία μου.
5: Και δεν κατάλαβες τη σούπα?
6: Όχι.
5: Και δεν είχες καλό δάσκαλο.

0: Καλημέρα, κύριε Στέφανο.
1: Χαιρετώ την χαριτόβρη των δεσποσίνων Μάρθα, το άνθος των κομματριών.
0: Πάντοτε κολακευτικός, τέλος πάντων.
1: Μήπως αποφασίσετε να αγοράσετε την ελληνική γραμματική?

0: Εσύ, ο παλαιόν πατρόν Γερμανός είναι αυτός.
1: Έλληνας είναι.
2: Για να πάμε λίγο στα αθλητικά να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε όχι με μια ευχάριστη είδηση, με την είδηση ότι έφυγε ένας μεγάλος του ποδοσφαίρου, ο Κέβιν Γκίγκαν. Εντάξει, δεν ήταν πολύ μεγάλος, 75 ετών, ήταν κάπου εκεί, ναι. Ο οποίος ήταν, εντάξει, από τις μεγάλες προσωπικότητες, Newcastle κυρίως, έτσι, και όχι μόνο. Και όχι μόνο Νιούκασλ, αλλά και, εντάξει, και εθνική, και στην εθνική Αγγλίας, ναι, επιθετικός, από τους καλούς επιθετικούς, μέγιστος. Λοιπόν, ο οποίος, εντάξει, είχε, για να σου δώσω καταλάβεις, 750 συμμετοχές σε συλλόγους, ναι. Και στην Αγγλία 3 πρωταθλήματα Αγγλίας και ένα κύπελο με τη Λίβερπουλ. Κέρδισε επίσης τη Χρυσή Μπάλα το 1978 και το 1979, ενώ αγωνιζόταν για το Αμβούργο, για πρωταθλητή Γερμανίας μία φορά, και ήταν ο Γκίγκαν εκεί. Λοιπόν, μεγάλος, και βέβαια τη μεγαλύτερη καριέρα την έκανε στη Λίβερπουλ. Ναι, παιχταράς. Παιχτούρα μεγάλη, τότε ήταν και, εντάξει, οι πολύ καλοί στη Λίβερπουλ, που έπαιρναν τα συνεχόμενα πρωταθλήματα. Εντάξει, μέγιστος ο Γκίγκαν, έφυγε μικρός, εντάξει, με 75 χρονών σήμερα δεν είναι μεγάλος. Λοιπόν, κατά τα άλλα, στα αθλητικά έχουμε

0: Τι έχουμε, έχουμε μια μεταγραφική περίοδο, θα δούμε τώρα τι γίνεται. Λοιπόν, ο Άρης δίνει πολλά λεφτά, φουλ του Άρη λέει για Γιώβιτς, χαμός. Θα δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, έχουμε και φιλικό νομίζω σήμερα, θα τα δούμε σε λιγάκι αυτά. Λοιπόν, ο Ιωαννίδης επέστρεψε πάλι στη δράση μετά από 6 μήνες. Έτσι, γιατί είχε τραυματιστεί, δεν έπαιζε στην Πορτογαλία, στη Sporting. Τι άλλο έχουμε, έχουμε πολλά. Ο Πινέδα προσγειώθηκε στο Μεξικό, έτσι, λοιπόν επέστρεψε προς τα εκεί. Παρουσιάστηκε και ο τέτοιος, ο Οσμάν, στο ΠΑΟΚ, και όλοι περιμένανε διάφορες ομάδες στην Ευρώπη να πάρουν το Χεζόνι, αλλά πάει NBA πάλι, επιστρέφει. Εντάξει, έκανε καλή, ίσως ήταν ο καλύτερος παίκτης της Ρεάλ αυτή την εποχή, αν και η Ρεάλ δεν πήγε καθόλου καλά, έτσι. Όπου έπαιζε έχανε, αλλά ο Χεζόνι ξεχώριζε. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, πάμε να δούμε και τα προς το παρόν. Εντάξει, το Τικάικη Μαδρίτη δεν χρειάζεται να σου το πω. Δεν χρειάζεται να σου το πω. Εντάξει, μια χαρά είναι και τους έχουν υποδοχή, ήταν τρελή. Λοιπόν, τι έχεις να δεις σήμερα, έχεις να δεις κάτι? Δεν βλέπω κάτι. Έχει τένις, έχει τένις. Θες να δεις τένις? Έχει ό,τι θέλεις. Αύριο έχουμε, ναι. Αύριο θα δω. Τι έχουμε αύριο? Έχει ΠΑΟΚ, Χαπόελ Ιερουσαλήμ. Ναι, παίζει αύριο ο ΠΑΟΚ, έτσι. Ναι, ναι. Αύριο έχουμε κανονικά. Λοιπόν, και μεθαύριο 10 η ώρα το πρωί, Δημητράκη, 10 παραντάρα, το παίζει Ελλάδα Μαυροβούνιο στο Πόλο. Ναι. Το ξέρεις, για το παγκόσμιο κύπελο, έτσι. Ναι. Στα λέω αυτά. Εντάξει, τώρα δεν θα έχουμε πάρα πολλά. Θα κάνουμε λίγο υπομονή. Πάμε, Δημητράκη, πάμε.
1: Έπειτα μου ζητάς να ζωγραφίσω το άγαλμα της ελευθερίας. Πρέπει να το μελετήσουμε το πράγμα, βάστα. Α, μπράβο. Να δούμε τώρα τι σου ελευθερία ζητάς. Θες ελευθερία αμερικάνικη, ρώσικη ή ρωμαϊκή? Δηλαδή τι θες, με πολυβόλο, με περιστέρι ή με κλομπ? Τι θες, να κοιτάζει δεξιά ή αριστερά? Να στην κάνω καλύτερα αλήθωρη, να κοιτάζει παντού, σοσιαλιστικά δηλαδή? Μόνο να μου πεις χοντρή ή για κοκαλιάρα.
2: Εγώ μια ελευθερία γουστάρω, την αμερικάνικη, you know, that's all.
1: Ξέρω, ξέρω. Να είναι τρύπια από μέσα και με ένα δαδί στο χέρι να βάζει φωτιά στον κόσμο. Έγινε.

0: Τώρα, αν θέλετε να σοβαρολογήσουμε και να εξετάσουμε το θέμα από τις κοινωνικές του πλευράς, δηλαδή να δούμε την απιστία σαν θέμα κοινωνικών, δηλαδή.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, θέλω να πω, άλλο ο άντρας, άλλο η γυναίκα.
1: Γιατί?
0: Δηλαδή, γιατί. Ο άντρας είναι άντρας. Θα βγει, θα ανέβει, θα κατέβει, κινείται έξω. Κάποιος πειρασμός θα βρεθεί μπροστά του. Δεν χάλασε ο κόσμος. Ενώ για τη γυναίκα δεν είναι το ίδιο πράγμα. Η γυναίκα είναι η τιμή του σπιτιού. Τόσο εδώ να κάνει, αμέσως τσερατάς ο κύριος Μακρυκώστας. Βέβαια, τρόπος του λέει. Ενώ αν κάνει ο άντρας, τι είναι, χαρά στο πράγμα. Κανένας δεν θα πει τη γυναίκα του κυρία κερατού.
1: Διαφωνούμε, κύριε Μακρυκώστα.
0: Διαφωνούμε.

Απόψε, σήμερα και χθες, όλες οι πόρτες είναι κλειστές και εγώ είμαι απόξω. Και μες στο θάμπο, παίρνω αμπάριζα να μπω και με πετάνε όξω. Όλος ο κόσμος μ' αγνοεί, βαρέθηκα πια τη ζωή, τους φόνους και τα μίση, αλλή, αλλή και τρισαλή, φωνάχτα μέσω στον αλλή να με καρατομήσει.

0: Έλα, έλα, Δημητράκη, έλα. Έλα. Δεν προλαβαίνουμε άλλο. Έχουμε λίγα αθλητικά ακόμα. Καταρχήν, κόντρα στην Νάιμέγκεν. Χθες η κλήρωση έδειξε. Ολυμπιακός. Θα δούμε. Ο Μεντιλίμπαρ προσπαθεί να έχει την ομάδα έτοιμη. Να δούμε πότε θα μπει και οι δύο επιθετικοί. Και ο Μαροκινός και ο Ιρανός στην ομάδα, γιατί χρειάζονται, αν και εντάξει οι μεταγραφές δούλεψαν, τουλάχιστον στα φιλικά δούλεψαν καλά. Ελπίζω, εντάξει, να έχει 24 παίκτες επανέτοιμους και όχι μόνο. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε από αθλητικά, έτσι που αφήσαμε στη μέση? Δεν βλέπω κάτι άλλο. Εντάξει, υπομονή χρειάζεται. Θα δούμε, αύριο παίζει ο ΠΑΟΚ, θα τα πούμε αύριο τα υπόλοιπα. Αυτή τη στιγμή μας δείχνει η ΕΜΗ ότι θα έχουμε μέχρι και 39 βαθμούς Κελσίου, το άλλαξε, μέχρι 38 μας είχε πει, 39 θα πάει, θα χτυπήσει 40, υπό σκιά όλα αυτά. Γι' αυτό λοιπόν να μου προσέχετε πολύ, να μου προσέχετε και να είστε και πανέτοιμοι. Αν δείτε ότι ζορίζεστε και τέτοια πράγματα, air condition και μια χαρά. Αν δεν έχετε ανεμιστηράκι, τι να κάνουμε, ή τουλάχιστον πήγαινε παραθαλάσσια να βρέξει τα πόδια σου, Δημητράκη. Έτσι, λοιπόν, άντε, γιατί χρειάζεσαι και νεράκι, μου φαίνεται, έτσι. Λοιπόν, ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, να αρχίσουμε τα μπάγια-μπάγια. Καλημέρα και στον Αργύρη. Λοιπόν, ωραία, ναι, εντάξει, οι παλιές ταινίες, Αργύρη μου, πάντα φτιάχνουν τη διάθεση και εμάς εδώ πέρα και μας δίνουν και μια όθηση. Καλημέρα και ευχαριστούμε για τα μηνυματάκια σου. Λοιπόν, να σας αποχαιρετήσουμε. Πριν σας αποχαιρετήσουμε, να σας πούμε ότι έρχεται η Αθηνάδα Βαρία μαζί με την Φίκαρη, την
1: Δέσποινα.
0: Τη Δέσποινα, κάτσε, ένα θα τα πω και μου αρέσει όμως, με βοηθάς. Μεσολαβή όμως η Άννα Ζαντίδου με ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων. 12 η ώρα θα έχετε τα αθλητικά σας με τον Βαγγέλη Χατζηκωνσταντή και τον Λουκά Θεοφανόπουλο. Με τον Λουκά Θεοφανόπουλο και τον Βαγγέλη Χατζηκωνσταντή. Τα λέω έτσι, αν μαλώσουν τώρα τα φιλαράκια δηλαδή. Γιατί... Λοιπόν, να φροντίζετε εσάς το διπλανό σας, τον παραδίπλα, μέχρι εκεί που φτάνει το μάτι σας και να σκέφτεστε και αυτούς που δεν βλέπετε. Μόνο έτσι περνάμε καλύτερα, Δημητράκη. Άντε, μπάγια, μπάγια, λεβέντι μου.
2: Κλείσατε.
3: Αφού γράφει, κυρία μου, κλειστόν, κλείσαμε. Δεν το γράφει. Αύριο, κυρία μου.
2: Την πιλχανά, πας και τα βλέπει πάλι. Σουρουκλιμέ, άστρικλιμέ.

0: 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 10 στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. 60χρονος άστεγος με ψυχολογικά προβλήματα, ομογενής που μαχαίρωσε στα άκρα ζευγάρι Ελληνοαμερικανών έξω από τα εκδοτήρια στην Ακρόπολη, σε σοβαρή κατάσταση ο άνδρας. Στο κόκκινο υδράργυρο σε 24ωρη λειτουργία, η δομή φιλοξενίας αστέγων, υπνοτήριο Πειραιάς, λιμάνι αλληλεγγύης. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στην Αττική και 21 περιοχές της χώρας. Σε μία ώρα η ομιλία Μητσοτάκη στην παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030. Ψηφίζονται σήμερα οι νέες ρυθμίσεις για την κατάργηση των περικοπών στις συντάξεις χειρίας. Νέο κύμα Αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν. Ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε με πυράβλους αμερικανική βάση στο Κουβέιτ. Στόχος επίθεσης από άγνωστο βλήμα έγινε δεξαμενόπλοιο στα στενά του Ορμούς, 8 ναυτικά μίλια βόρειο-ανατολικά της Λίμα στο Ομάν. Η απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών για παιδιά κάτω των 17 ετών ψηφίζεται στη Βουλή. Έθριος ο καιρός στην Αττική, μέτρια άνεμοι έως 40 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, η ώρα είναι 10 και 6 πρώτα λεπτά και το ραδιοφωνικό μας ραντεβού μόλις ξεκίνησε. Τις επόμενες δύο ώρες θα τις περάσουμε παρέα εδώ στο κανάλι 1, στους 90,4. Θα βάλουμε σε μια σειρά τα σημαντικά θέματα της επικαιρότητας. Θα ρίξουμε μια ψύχρεμη ματιά σε όσα συμβαίνουν γύρω μας, στις ειδήσεις που μας αφορούν και σε όλα όσα συζητάμε, χωρίς όμως υπερβολές και μαυρίλα. Αμέσως μετά αλλάζουμε εντελώς διάθεση και περνάμε στην ανάλαφρη πλευρά της ημέρας. Και όλα αυτά συνοδεία πάντα όμορφης μουσικής.
1: Τι ωραία που τα λες αυτήν την αδερφή.
0: Ευχαριστώ. Ειδικά όταν είναι γραμμένα από σένα.
1: Σταμάτα.
0: Κάνω ό,τι... τον εκφωνητή εγώ.
1: Έλα, σταμάτα.
0: Αύριο θα γράψω τα δικά μου, να τα πεις εσύ.
1: Λοιπόν,
0: θα τα γράψω εγώ αύριο.
1: Είναι από καρδιάς. Δεν υπάρχει τίποτα γραμμένο. Τα λέει η καρδιά μας.
0: Είναι αυθόρμητα.
1: Έτσι, αυθόρμητα εντελώς. Λοιπόν, στα μικρόφωνα, όπως καταλάβατε, Αθηνά Δαβαρία και Δέσποινα Φίκαρη. Στη ρυθμίση του ήχου, ο Δημήτρης Μορφέσης και στο τηλεφωνικό μας κέντρο, Θάνος Καλοδούκας, ο οποίος επέλεξε και το πρώτο τραγούδι που ακούσατε. John Baptiste Freedom. Λοιπόν, μας στέλνετε μηνύματα, σχόλια, τραγούδια που θέλετε να ακούσετε μέσω Viber στο 6951-904-904, μέσω mail στο studio papaki.kanali1.gr ή τηλεφωνικά στο 210-42-24-441 έως και 6. Ξεκινάμε δυνατά, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι της ημέρας και καλή μας ακρόαση.

0: Το τραγούδι της ημέρας αγαπημένο, βγες στο μπαλκόνι να δεις, ερμηνεία, στίχη, Μπάμπη Στόκα και σύνθεση Ηλία Μακρύδη. Ταξιδεύει, μας ταξιδεύει.
1: Τελείως, μας ταξιδεύει και ξέρεις τι, έχει μια γλυκιά μελαγχολία αυτό το τραγούδι.
0: Έχει.
1: Πάρα... Και βέβαια ξέρεις που με πάει, σε
0: πού
1: σειρές
0: σε πάει?
1: Παπακαλιάτη.
0: Α, μάλιστα, σε σειρές Παπακαλιάτη.
1: Ναι.
0: Τώρα τι μου θύμισες και το πόσο λέγανε στο λόγο τιμής. Α, ωραίο, ναι, τραγούδι.
1: Χρώμα Δημήτρη, δεν αλλάζουνε.
0: Ναι, ναι, Γεράσιμος Ανδρεάτος.
1: Να είναι το επόμενο. Να παραγγελιά.
0: Είναι... να είναι το επόμενο.
1: Έχουμε γίνει DJ εντωμεταξύ.
0: Κανονικά, κανονικά. Για πες μας τώρα, θα μπορέσουμε να κινηθούμε σήμερα στο Πειραιά.
1: Λίγο πώς καλύτερα πάει? Βλέπω σήμερα. Έχω γίνει πια εδώ εξπέρ της κίνησης. Στην ακτή Τζελέπη έχει πάρα πολύ αυξημένη. Σε τμήματα της ακτή Ποσειδώνος, όπως επίσης και στη Γούναρη. Στην Αριστείδου, στην Ελευθερίου Βενιζέλου από την Γούναρη έως και την Φίλωνος έχει αυξημένη κίνηση. Στην Εθνικής Αντιστάσεως πάλι σε κάποια σημεία. Στην Αλιπέδου, στην Κόνονος, στην Αγίου Διονυσίου.
0: Αμάνα, αυτός ο δρόμος εδώ η που Κόνονος, το,
1: ναι,
0: κόκκινο εδώ,
1: είναι,
0: το τεράστιο.
1: Είναι όλο αυτό το πράγμα. Ναι, η Κόνονος είναι. Είναι πάρα πολύ αυξημένη. Και όπως είπαμε στην Αλιπέδου, έτσι. Εντάξει, όλα τα άλλα... περπατιούνται που λένε. Και στη, ναι, Γρηγορίου Λαμπράκη από Βενιζέλος Ευαγγελιστρίας, εκεί είναι ένα ωραιότατο μπορντό, ναι, που δείχνει ότι μάλλον θα είναι κινητοποιημένα τα αυτοκίνητα.
0: Είναι, ναι, θαύμα να τη βρεις άδεια. Να μπορέσει. Εν τω μεταξύ, τι μου ήρθε τώρα. Είπες εσύ Παπακαλιάτη, εγώ είπα το λόγο τιμής. Καμία σχέση ο Παπακαλιάτης με το λόγο τιμής.
1: Και εγώ συμφώνησα εν τω μεταξύ. Μιλάμε κριτική κινηματογράφου και τηλεόραση.
0: Επειδή είπες, ναι, DJ, γίναμε και DJ, αλλά αντάλλον.
1: Ναι, αλλά το βρήκαμε όμως.
0: Εντάξει. Το βρήκαμε, λοιπόν, μας αρέσει. Λοιπόν, σήμερα 21 Ιουλίου δεν υπάρχει κάποια γνωστή γιορτή. Ωστόσο, σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμάται η μνήμη των οσίων Σημεών και Ιωάννη και των μαρτύρων Ακακίου, Γεωργίου, Ευγενίου, Θεοδόρου, Θεοφίλου, Ιούστου, Ματθαίου και Τροφίμου. Λοιπόν, τώρα για τον καιρό, τι να πούμε,
1: τι
0: που
1: να
0: ψινόμαστε.
1: Πούμε.
0: Ψινόμαστε κανονικά. Σε συνθήκες καύσωνα θα είμαστε έως και την Τετάρτη. Το σκηνικό θα επιβαρυνθεί από το νέο κύμα αφρικανικής σκόνης, που θα είναι εντονότερο στα δυτικά και νότια. Και σε εμάς δηλαδή, δυτικά
1: και
0: νότια.
1: Εντάξει,
0: βέβαια, εννοεί της Ελλάδας, οπότε εμείς είμαστε κεντρική Ελλάδα, δυτικά και νότια, εντάξει, δεν μας πιάνει τόσο. Πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται από την Πέμπτη, οπότε και τοπικά θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Έχει ενδιαφέρον να δώσουμε ενδεικτικά κάποιες θερμοκρασίες που καταγράφηκαν σύμφωνα με το meteo.gr. Η υψηλότερη θερμοκρασία, 41,1 βαθμοί, καταγράφηκαν χθες στη Ρίζα Κορινθίας, τη Μακρακόμη Φθιώτιδας και την Ολένη Ηλίας. Εν τω μεταξύ, βλέπω εδώ κάποια στοιχεία Αθηνά. Είναι φοβερό έτσι, γιατί οι θερμοκρασίες μιλάμε, όχι ψινή εισαυγό σε χρόνο σε 2 δευτερόλεπτα. Λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι της Δευτέρας, η θερμική κάμερα στην περιοχή του Κηφισού έδειξε ότι η θερμοκρασία της ασφάλτου ξεπερνούσε τους 60 βαθμούς Κελσίου, παιδιά.
1: Εντάξει, απίστευτες εικόνες, λες και είναι σε θρίλερ και θα βγει έξω από εδώ, μέσα από, ξέρεις, από μια φλόγα που τον οδηγεί από πίσω. Εντάξει, τρομερό. Επίσης, Δέσποι, να πω ότι βλέπουμε και στο Άλσος Βεϊκού καταγράφηκαν υψηλότερες θερμοκρασίες. Οι ταράτσες των κτηρίων και τα σταθμευμένα αυτοκίνητα εμφανίζονταν λευκά στις θερμικές απεικονίσεις και αντιστοιχεί, λέει, αυτή η ένδειξη σε θερμοκρασίες επιφάνειες που περέβαιναν τους 75 βαθμούς Κελσίου.
0: Εντάξει,
1: δεν είναι και τίποτα εδώ που τα λέμε.
0: Όχι, καλά. Ψιλολόι.
1: Απολέπιση ή τέτοιο.
0: Τώρα, βάσει των προγνωστικών στοιχείων, το επόμενο 48ωρο, αυτό που διανύουμε δηλαδή, απαιτείται αυξημένη προσοχή, καθώς σε αρκετές περιοχές ο δείκτης περνά τοπικά στην κίτρινη κατηγορία. Σήμερα η επιβάρυνση θα είναι περισσότερο αισθητική στην Αττική και σε τμήματα της υπηρετικής Ελλάδας, ενώ αύριο οι υψηλότερες τιμές εντοπίζονται κυρίως στην Ανατολική Στερεά, στην Νότια Πελοπόννησο και τοπικά στην Κρήτη.
1: Τώρα, εγκύκλειος, όπως ήταν φυσιολογικό, με οδηγίες προφύλαξης του γενικού πληθυσμού και ευπαθών ομάδων, εκδόθηκε από το Υπουργείο Υγείας. Ενώ σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εργασίας υπενθυμίζει στους εργοδότες τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων με πάυση εργασιών όπου απαιτείται και υπογραμμίζει ότι την τήρηση των μέτρων ελέγχει η επιθεώρηση εργασίας. Να πούμε και για το κλιματιζόμενο χώρο εδώ, για την προστασία των πολιτών από τον καύσωνα που λειτουργεί ήδη ο Δήμος Πειραιά. Ανοιχτή σε 24-ωρη βάση είναι η δομή φιλοξενίας αστέγων Υπνοτήριο Πειραιάς Λιμάνι Αλληλεγγύης του ομίλου UNESCO Πειραιός και Νήσων επί της οδού Μικάλης 51 στα Καμίνια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 216-830-76, 216-830-77 και 210-49-67-757.
0: Θα τα επαναλάβουμε. Εννοείται, τα βέβαια. Τηλέφωνα να γνωρίζει ο κόσμος. Τώρα οι υγειονομικές αρχές συνισούν στους πολίτες διάφορα μέτρα αυτοπροστασίας. Τα ξέρουμε λίγο πολύ, είναι γνωστά. Δηλαδή καύσωνες έχουμε περάσει αρκετούς. Παρ' όλα αυτά, ας πούμε, να περιορίζουμε τις μετακινήσεις και τη σωματική δραστηριότητα κατά τις θερμές ώρες της ημέρας. Να παραμένουμε σε δροσερούς ή κλιματιζόμενους χώρους. Να καταναλώνουμε άφθονα υγρά και να επιλέγουμε ελαφριά γεύματα. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται για ηλικιωμένους, μικρά παιδιά, εγγύους και άτομα με χρόνια νοσήματα. Σε περίπτωση συμπτωμάτων όπως έντονη ζάλη, πονοκέφαλο, σύγχυση, λιποθυμία ή πολύ υψηλή θερμοκρασία σώματος, απαιτείται άμεση μεταφορά του ατόμου σε δροσερό χώρο και επικοινωνία με τις υπηρεσίες υγείας, καθώς ενδέχεται να πρόκειται για θερμοπληξία. Παράλληλα, οι αρχές καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά στην Ήπεθρο, καθώς οι καιρικές συνθήκες χαρακτηρίζονται έτσι ιδιαίτερα επικίνδυνες.
1: Στα άφθονα υγρά δεν συγκαταλέγονται μπύρες, κοκτέιλς και κρασιά ή κανένα μαρτινάκι, καμιά πινακολάντα.
0: Αυτά ανεβάζουν παραπάνω τη θερμοκρασία.
1: Μετά τις 12.
0: Είναι απαγορευτικά. Εν τω μεταξύ, τα παιδιά ερχόμουν. Ναι. Τώρα για αυτούς που ξέρουν από Καλλίπολη και Πηγάδα κτλ., έχει λαϊκή σήμερα.
1: Μάλιστα.
0: Και έβλεπα μεγάλους ανθρώπους. Έλεγα τι κουράγιο έχουν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: 8 παρατέταρτο και επέστρεφαν από τη λαϊκή.
1: Πάνε πολύ
0: με
1: πρωί.
0: Με τα καροτσάκια. Προφανώς και καλό από το να πάνε μεσό κατά μεσημερό, πολύ καλά κάνουν. Αλλά και πάλι ρε παιδάκι μου, ήταν ήδη υδράργυρος ψηλά. Και ερχόντουσαν παιδιά, επέστρεφαν. Λέω τι ώρα πια πήγανε.
1: Είναι άξι θαυμασμού. Τι να πω. Είναι πολλοί άνθρωποι που δεν έχουν δικούς τους ανθρώπους και πρέπει αναγκαστικά να βγουν οι ίδιοι να ψωνίσουν.
0: Ναι, εντάξει. Ναι, είναι αυτό. Είναι και για κάποιους είναι η διασκέδασή τους.
1: Ναι, ναι,
0: εντάξει. Αλλά μου έκανε εντύπωση. Ναι. Δηλαδή, 8 παρά σου λέω και να επιστρέφουν. Δηλαδή,
1: εμείς περιμένουμε να πάρουμε τη σύνταξη να κοιμηθούμε. Τι θα γίνει
0: εμείς
1: πάλι.
0: Εμείς περιμένουμε να. Α, νόμιζα για τη λαϊκή. Στη λαϊκή το πήγαινε. Ότι περιμένουμε να πέσουν οι τιμές που είπαμε κατά τις 2.30 λίγο πριν.
1: Αυτά που πετάνε λέει στις σακούλες. Μαραμένα λέει κολοκυθάκια.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Γεράσιμο Ανδρεάτο. Γεράσιμο Ανδρεάτο, πώς το είπαμε το τραγούδι?
2: Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια.
0: Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια.

0: Καναλή 1,94, Αθηνά Δαβαρία Δέσποινα Φικαρή στα μικρόφωνα, εδώ παρέα. Μας στέλνετε μηνύματα στο Viber 6951-904-904, μέσω mail στο studio papakikanalena.gr ή τηλεφωνικά στο 210-42-24-441 έως και 6. Σας υποδέχεται ο μέγας και τρανός Θάνος Καλοδούκας. Ακούσαμε Γεράσιμο Ανδρεάτο να τα λέμε και αυτά σε μουσική Δημήτρη Παπαδημητρίου και, στίχους Μιχάλη Γκανά. Τώρα... Καλά το ξεκινήσαμε, εμείς με κέφι ερχόμαστε, αλήθεια σας το λέμε, αλλά μας ξεπερνάει η επικαιρότητα. Δηλαδή θέλω μία φορά να πούμε κάτι, ναι, πραγματικά, ρε παιδί μου, πολύ ευχαριστώ. Τι να πω τώρα, τι γίνεται όμως να τα αγνοήσουμε.
1: Δεν γίνεται.
0: Λοιπόν, θα σας πούμε για την επίθεση που σημειώθηκε το πρωί στην Ακρόπολη, στην νότια είσοδο του αρχαιολογικού χώρου, απέναντι από το μουσείο και τα εκδοτήρια εισιτηρίων, όταν άντρας με μαχαίρι επιτέθηκε σε ζευγάρι Έλληνο-Αμερικανών τουριστών και τους τραυμάτισε σε χέρια και πόδια. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 8 το πρωί, όταν διερχόμενη πολίτης ενημέρωσε το κέντρο άμεσης δράσης για έναν άντρα, ο οποίος κρατούσε μαχαίρι και απειλούσε τουρίστες. Άμεσα κινητοποιήθηκαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες έσπευσαν στην περιοχή. Όταν έφτασαν στο σημείο, διαπιστώθηκε ότι ο άντρας είχε ήδη επιτεθεί στους δύο Αμερικανούς τουρίστες. Η γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά στο χέρι, ενώ ο άντρας πιο σοβαρά στο πόδι. Μάλιστα, αστυνομικοί της ομάδας Δίας έκαναν τουρνικές στον άντρα για να σταματήσουν την αιμορραγία, ενώ στη συνέχεια έφτασε στο σημείο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τους προσέφερε τις πρώτες βοήθειες. Εν συνεχεία διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, όπου και νοσηλεύονται. Πάντως, σήμερα με πληροφορίες, τα τραύματά τους δεν θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή τους. Ο δράστης ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών. Τα κίνητρά του παραμένουν άγνωστα. Κάποιες πληροφορίες λένε ότι αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και ότι είναι άστεγος. Θα τα δούμε αυτά τις επόμενες ώρες.
1: Ο δράστης δηλαδή ήταν Έλληνας, κατά πάσα πιθανότητα.
0: Ο δράστης ήταν Έλληνας. Λέγεται ότι ήταν άστεγος, ότι είναι άστεγος και ότι και φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Αλλά θα το
1: καλά
0: δούμε.
1: Καλά, φρικτό
0: αυτό.
1: Έτσι. Δύο τουρίστες τώρα ήρθαν οι άνθρωποι να επισκεφθούν τη χώρα μας. Ναι. Εγώ να σου πω ότι τώρα πρόσφατα που είχαν έρθει τα νύψια μου από την Αμερική και βγάζαμε έξω τα παιδιά για να δούνε τις ομορφιές και του Πειραιά και της Αθήνας. Είχαμε πάει σε ένα μαγαζί, δεν θα πω πού, και ξαφνικά εκεί που μιλούσαμε με τα παιδιά, εννοείται στα αγγλικά αναγκαστικά για να μας καταλαβαίνουν, ήταν ένας κύριος σε άλλο τραπέζι, ο οποίος ήταν μεθυσμένος, δηλαδή κοιμότανε και στο τραπέζι κανονικά. Ναι. Και κάποια στιγμή ήρθε από πάνω μας και άρχιζε να λέει να φύγετε από το τραπέζι μου, και ήταν πολύ έντονα προκλητικός, πέταξε τα τσιγάρα του πάνω στο τραπέζι μας. Είχε την εντύπωση ότι είχαμε κάτι στο τραπέζι του. Άλλα ντάλα. Και να φύγετε, λέει, από τη χώρα μου. Του μίλησε βέβαια ο θείος μου και του είπε ότι σε παρακαλώ πολύ, άφησέ μας, είμαστε με την οικογένειά μας, να φάμε κτλ. Και λέει, συγγνώμη φίλε, λέει, δεν κατάλαβα, λέει, αλλά νόμιζα ότι ήρθατε στην πατρίδα μου. Εδώ αυτή είναι η πατρίδα μου. Και το έλεγε με έντονο ύφος.
0: Ναι,
1: και
0: ναι,
1: λέω,
0: ναι,
1: τώρα φαντάσου τι περνάνε και οι τουρίστες από ορισμένους βλαμμένους, γιατί
0: ναι,
1: όντως είναι κάποιοι.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Δηλαδή, αν είναι ποτέ δυνατόν να πας τώρα να φας και να έρθει άλλος, ήταν φοβερά απειλητικός.
0: Και πάλι καλά που,
1: ναι,
0: τελείωσε,
1: που τελείωσε
0: εκεί.
1: Το... Βέβαια, ενημερώσαμε και το μαγαζί. Είπε εκεί ένα παλικάρι ότι αν είναι θα τον διώξω, γιατί είναι εδώ από το μεσημέρι και πίνει συνέχεια. Βέβαια, φαινόταν αυτό ότι είχε πιει πάρα πολύ. Εντάξει, σε λίγη ώρα μετά αυτός έφυγε ευτυχώς. Αλλά και πάλι, ξέρεις, μας αναστάτωσε εκείνη
0: βέβαια,
1: την ώρα.
0: Βέβαια, βέβαια. Λέμε και πάλι καλά.
1: Βέβαια, πάλι καλά. Να έρθουμε τώρα σε μια πολύ δυσάρεστη είδηση επίσης. Πέθανε σε ηλικία 67 ετών ο συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης, ύστερα από μακρά μάχη με σπάνια ασθένεια του αίματος που τον ταλαιπωρούσε τα τελευταία χρόνια. Ο Αλέξης Σταμάτης υπήρξε μια ιδιαίτερα σημαντική παρουσία στη σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία, με πλούσιο συγγραφικό έργο που περιλαμβάνει συνολικά 34 βιβλία, ανάμεσά τους 20 μυθιστορήματα. Το μυθιστόρημά του, Μπαρ Φλομπέρ, απέκτησε μεγάλη αναγνώριση και μεταφράστηκε σε αρκετές γλώσσες, ενώ το έργο του, Αμερικάνικη Φούγκα, διακρίθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου τιμήθηκε και με το International Literature Award του National Endowment of the Arts. Εκτός από τη λογοτεχνία, ασχολήθηκε με την ποιήση και το θέατρο. Σταμάτα, Δέσποινα, επειδή εσύ γνωρίζεις τέλεια αγγλικά, δεν πρέπει. Έγραψε πολλά θεατρικά έργα που παρουσιάστηκαν σε σημαντικές σκηνές της Αθήνας. Να πούμε ότι ήταν παντρεμένος με την ηθοποιό Εύα Σημάτου, με την οποία απέκτησαν ένα γιο, τον Ερμή, και ήταν γιος του γνωστού αρχιτέκτονα Κώστα Σταμάτη και της ηθοποιού Μπέτη Σαρβανίτη. Πολύ δύσκολες στιγμές για την ηθοποιό, έτσι.
0: Τώρα.
1: Να είσαι σε κάποια ηλικία και να χάνεις το γιοητικό σου, είναι φρικτό. Να ευχηθούμε
0: συλληπιτήρια στην οικογένεια. Πάμε να ακούσουμε, να αλλάξουμε, παιδιά. Λίγο δεν γίνεται αυτό το πράγμα, αλλά είπαμε, ζητάμε συγγνώμη, δεν φταίμε εμείς, αλλά δεν γίνεται να μην τα αναφέρουμε κιόλας. Λοιπόν, τραγούδι, Δημήτρη.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
2: Φτάσαμε!
1: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Στο firstaidkit.gr βρίσκεις φαρμακεία αυτοκινήτου νέου τύπου με προδιαγραφές DIN 13164 2022, καθώς και έτοιμα κτεοκίτ με τρίγωνο, γυλαίκο και πυροσβεστήρα για ιδιώτες και επαγγελματίες με εύκολη online παραγγελία. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα και ειδικές B2B λύσεις. firstaidkit. Έτοιμος για κταίο, έτοιμος για το δρόμο. Μια υπηρεσία της Τόλιας Edition. www.toliasedition.com.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: και τα τραγούδια θα τα προγραμματίζουμε αυτά που έχετε ζητήσει. Λοιπόν, όμως τώρα καλημερίζουμε την κυρία Πρίφτη, την Κατέρινα Πρίφτη, την καλή συνάδελφο που ήρθε μετά από ολιγοήμερες διακοπές.
1: Καλά, χθες ήμασταν πάλι μαζί στον αέρα.
0: Όχι, δεν σε είδα από κοντά. Τώρα είδα το χρώμα που πήρες. Πολύ χρώμα, πάρα πολύ ωραίο, πολύ χρώμη.
2: Σε μπρονζέ, μπρονζέ.
0: Σας πάει πολύ.
1: Τερακότα.
0: Και δεν ξέρουμε τι θα μας πεις. Υποψιαζόμαστε βεβαίως.
1: Έλα τώρα που δεν ξέρετε.
0: Κάτι που αρχίζει από γιώτα, τις εξελίξεις. Όχι.
1: Είσαι που ήταν.
0: Λοιπόν, έχουμε εξελίξει το Ιράν. Τι να λέμε. Είναι λίγο, έχουμε πόλεμο.
1: Αλλά δεν το λέμε.
0: Δεν το λέμε πόλεμο. Πώς το λέμε?
1: Εχθροπραξίες.
0: Εχθροπραξίες, μάλιστα. Και ότι, δηλαδή, έχω βαρεθεί και να διαβάζω. Εντείνεται, ξέρεις, αυτό. Κορυφώνεται.
1: Το νόημά της
0: λέξης. Ναι, ναι, ναι. Νέα ένταση. Τι νέα ένταση? Πόσο πια πιο νέα? Τέλος πάντων. Παρακαλώ.
1: Όχι, συμφωνώ,
0: ο λόγος εσάς.
1: Προσυπογράφω. Δεν το συζητώ. Δηλαδή, και εγώ πολλές φορές το σκέφτομαι όταν βλέπω τους τίτλους. Όταν σκέφτομαι και εγώ. Πώς θα προσπαθήσω πέρα από το να πω τα γεγονότα, να δώσω, ξέρεις, και ένα πλαίσιο, ένα στίγμα, ρε παιδί μου, του τι ακριβώς συμβαίνει. Όπως θα είπες, λοιπόν, είναι αυτό το οποίο εγώ θα έλεγα ότι. Δηλαδή, έχουμε τη συνέχιση 10η ημέρα αυτών των εχθροπραξιών, όπως τις ονομάζουμε. Απλά θα επιμείνω σε αυτό που σας είχα πει και χθες, ότι βλέπουμε ότι αλλάζουν πάρα πολύ οι στόχοι. Τους οποίους έχουμε στις επιθέσεις, που ναι, δείχνει μια συνεχή κλιμάκωση σε αυτό το κομμάτι τουλάχιστον. Είχαμε λοιπόν μία ακόμη φορά κατά τη διάρκεια της νύχτας αμερικανικές επιθέσεις σε πολλούς σημαντικούς λοιπόν στόχους για τις στρατιωτικές ικανότητες του Ιράν. Σύμφωνα με προφορίες, είχαμε λοιπόν επιθέσεις σε κέντρα διοίκησης, σε ναυτικά μέσα, θέσεις εκτόξευσης πυράβλων και ντρόουν, συστήματα αεροπορικής άμυνας. Και βέβαια είχαμε την απάντηση από πλευράς του Ιράν, το οποίο συνεχίζει, θυμίζω, να κρατά κλειστά τα στενά του Ορμούς. Υποστήριξε ότι υπήρξαν επιθέσεις και σταμάτησε η προσπάθεια δύο πλοίων να διέλθουν των στενών του Ορμούς, παρά το γεγονός ότι είναι πολύ συγκεκριμένες ανακοινώσεις που έχουν βγει από την Τεχεράν για την διακοπή της θαλάσσιας κυκλοφορίας. Μία επίθεση έχει επιβεβαιωθεί από την σχετική υπηρεσία του Βρετανικού Υπουργείου Άμυνας, που είναι και αρμόδιο, έτσι, για θέματα ναυτιλιακής εκείνης στη συγκεκριμένη περιοχή. Υπήρχαν πληροφορίες ότι ίσως το δεύτερο σκάφος το οποίο χτυπήθηκε να είναι ελληνικό, ένα ελληνικό τάνκερ. Τώρα δεν ξέρω, με υποελληνική σημαία, ελληνόκτητο, ναι. Δεν το γνωρίζουμε. Ακόμη όμως δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες επ' αυτού, και έχουμε βέβαια και μια σφοδρή, για μια ακόμη φορά, αντεπίθεση από πλευράς των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, με επιθέσεις σε στρατιωτικές βάσεις στο Κουβέιτ, όπου μάλιστα υποστηρίζει ότι εκεί κατάφεραν να χτυπήσουν ένα σημείο στο οποίο ήταν πύραυλη χήμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως επίσης είχαμε επιθέσεις και στο Μπαχρέιν. Τώρα, αυτό το οποίο είναι σημαντικό είναι ότι υπάρχουν πληροφορίες τόσο του Reuters όσο και του ειδησιογραφικού στο τόπο του Άξιος, που αναφέρουν ότι γίνεται μια προσπάθεια από τις διαμεσολαβήτριες χώρες να προωθήσουν, την έχουν παραδώσει ήδη, αλλά το προωθήσουν ενώ να πείσουν κιόλας, μια πρόταση για μια νέα συμφωνία για εκεχηρία 10 ημερών, διάστημα κατά το οποίο θα ανοίξουν ξανά τα στενά του Ορμούς και διάστημα κατά το οποίο θα γίνει και καταβληθεί και μια προσπάθεια οι δύο πλευρές να επιστρέψουν στο τραπέζι του διαλόγου. Έχει προωθηθεί αυτή η πρόταση και στις δύο πλευρές, μελετάται. Ωστόσο, όπως αναφέρει συγκεκριμένα το Άξιος, ο Αμερικανός πρόεδρος ναι μεν τη συζητά, αλλά επίσης δηλώνει ότι είναι και έτοιμος να πάει ξανά σε έναν γενικευμένο πόλεμο, εννοώντας μαζί με το Ισραήλ, έτσι, αυτή τη φορά. Μάλιστα. Το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, τρίβει τα χέρια του.
0: Ναι, ναι.
1: Στη συγκεκριμένη περίπτωση. Και εδώ, πριν κλείσουμε αυτό το κομμάτι της έντασης στη Μέση Ανατολή, γιατί έχουμε και ένα δεύτερο το οποίο μας προέκυψε, να πούμε ότι είχαμε και μια ανακοίνωση από το State Department, το οποίο προειδοποίησε πιθανές επιθέσεις του Ιράν σε αμερικανικούς στόχους ή και σε αμερικανούς πολίτες σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή, πριν η ενημέρωση που υπήρχε, η σύσταση που υπήρχε ήταν να προσέχουν πάρα πολύ όσοι κινούνται σε χώρες της Μέσης Ανατολής. Λογικό, γιατί έχουμε τις αντεπιθέσεις από πλευράς του Ιράν, οι οποίες στοχοποιούν πάρα πολλές χώρες του κόλπου. Ωστόσο, τονίζεται ότι εξαιτίας των οξυμένων εντάσεων η κατάσταση ασφαλείας παραμένει περίπλοκη και υπάρχει πιθανότητα για απρόβλεπτη κλιμάκωση. Πιθανότατα είναι αυτό που λέγαμε κιόλας, ότι μπορεί ο Αμερικανός πρόεδρος να σκέφτεται μια γενικευμένη σύραξη και πιστεύει ότι θα υπάρχει μια πολύ πιο συντονισμένη αντίδραση.

0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, τώρα θέλω να σας πάω λίγο στη δεύτερη εστία ένταση που έχουμε στη Μέση Ανατολή, η οποία δυστυχώς επηρεάζει και αυτή με τη σειρά της την παγκόσμια αγορά πετρελαίου.
0: Ναι. Όλα εκεί καταλήγουν.
1: Όλα εκεί καταλήγουν. τα πάντα εκεί, το μαύρο στο μαύρο χρυσό. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν τους Χούθη της Ιεμένης, οι οποίοι ανακοίνωσαν ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας. Τώρα, πρόκειται για μια πάρα πολύ, μια πολιετής κόντρα μεταξύ των δύο πλευρών. Θυμίζω ότι οι Χούθη της Ιαντάρτης, το Χούθη της Ιεμένης που ελέγχουν ένα μεγάλο τμήμα της χώρας, είναι μια σύμμαχος χώρα του Ιράν, υποστηρίζεται από το Ιράν και στηρίζει βέβαια και το Ιράν με τη σειρά του. Η Σαουδική Αραβία, παραδοσιακός αντίπαλος του Ιράν και των Χούθη, όπως αντιλαμβάνεστε στην προκειμένη περίπτωση. Θυμίζω ότι είχαμε και τον πόλεμο στην Ιεμένη, στην οποία ηγείται η Σαουδική Αραβία με βοήθεια από τις ΗΠΑ, κυρίως επί Ομπάμα, τις κλονιστικές εικόνες, έτσι για όσους δεν το θυμούνται, που είχαμε από τον αποκλεισμό της Ιεμένης που οδήγησε στο θάνατο δεκάδων χιλιάδων παιδιών από ασιτία. Ναι. Είχαμε δει τις εικόνες τότε. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν τώρα τους Χούθη να ανακοινώνουν τον θαλάσσιο εμπάργκο. Έχουμε το στρατιωτικό εκπρόσωπο να υποστηρίζει από το Ιράν μάλιστα ότι θα ξεκινήσει αμέσως ο ναυτικός αποκλεισμός και ότι αποτελεί αντίπνα για τον αποκλεισμό λιμένων και αεροδρομίων από τη Σαουδική Αραβία. Ναι. Φοβούνται λοιπόν οι Χούθη ότι μπορεί να επαναληφθεί αυτό το σκηνικό που είχαμε δει τα προηγούμενα χρόνια. Η Σαουδική Αραβία υποστηρίζει ότι δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, ότι πρόκειται για γελίους ισχυρισμούς. Δεν ξέρουμε ακριβώς πώς θα εφαρμοστεί αυτό το εμπάργκο, δηλαδή προφανώς θα υπάρξει κάποιες περιπολίες στα συγκεκριμένα στενά τα οποία ελέγχουν οι Χούθη. Θυμίζω ότι στο παρελθόν που είχαμε κλείσιμο της συγκεκριμένης θαλάσσιας περιοχής, είχαμε και επιθέσεις οι οποίες είχαν γίνει. Είχαμε επιθέσεις οι οποίες είχαν γίνει και την περίοδο του πολέμου στη Γάζα προς υποστήριξη προς τους Παλαιστινίους και επιθέσεις που είχαν γίνει κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράν προς υποστήριξη του Ιράν στον πόλεμο που είχαν κηρύξει οι ΗΠΑ και οι Ισραήλ.
0: Μα και το ευρωπαϊκό πρόγραμμα οι ασπίδες τους Χούθη είναι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, τώρα μιλάμε ουσιαστικά για το στενό το Bab el Mandab. Είναι μια θαλάσσια οδός περίπου 32 χιλιόμετρων. Είναι ανάμεσα στην νοτιοδυτική Ιεμένη και στο κέρας της Αφρικής. Συνδέει τον κόλπο του Άντεν με την Ερυθρά Θάλασσα και από εκεί τη σειρά της συνδέεται με τη Μεσόγειο μέσω της διόργασης Σουέζ. Καταλαβαίνετε ότι από εκεί περνάνε τεράστιες ποσότητες.
0: Είναι ένας άλλος διάδρομος.
1: Λοιπόν, περνάνε τεράστιες ποσότητες πετρελαίου από την συγκεκριμένη περιοχή. Αντιλαμβάνεστε ότι η παραμικρή τώρα κατάσταση η οποία θα δημιουργηθεί εκεί σε συνδυασμό αυτά που συμβαίνουν με τα στενά του Ορμούς. Σήμερα είδαμε λίγο το πετρέλαιο κάτω από τα $90. Είναι πολύ πιθανό αύριο να το δούμε να απογειώνεται.
0: Μάλιστα, έτσι, ωραία. Ξανά. Και εδώ βλέπουμε έτσι, ξανά πάνω από 2 ευρώ βενζίνη και ντίζελ εδώ.
1: Καλά, κοίταξε. Έτσι. Είτε πέφτει είτε όχι.
0: Κοντά, μάλλον, συγγνώμη, Ελλάδα, επειδή αυτές οι τιμές, να μην λέω να είμαι σωστή, είναι στη Γερμανία, ρε παιδιά, στη Γερμανία. Καλά, και εμείς πλησιάζουμε τα 2 ευρώ εδώ πέρα. Ναι. Ξανά πάλι. Ωραία, λίγο, μα με αναστάτωσες.
1: Συμφούντωσε.
0: Λοιπόν, διεθνώς, κατά τα λοιπά, ο πλανήτης πάει καλά.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Θα πάμε και σε μια Ουκρανία για να κλείσουμε.
0: Για να κλείσουμε έτσι αισιόδοξα.
1: Λοιπόν, προβλήματα για τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος για πρώτη φορά έρχεται αντιμέτωπος με τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις που έχουμε δει στη χώρα από την έναρξη του πολέμου με την Ρωσία. Και αυτό γιατί αμφισβητούνται ευθέως οι αποφάσεις του σε ό,τι αφορά το πιο κρίσιμο Υπουργείο και Υπηρεσία εν μέσω πολέμου, την απομάκρυνση που είχαμε του Υπουργού Άμυνας της χώρας και την αντικατάστασή του. Οι διαδηλωτές ζητούν να επιστρέψει. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο εμπιστεύονται πάρα πολύ. Δεν εμπιστεύονται καθόλου το νέο άτομο το οποίο διόρισε ο κ. Ζελένσκι. Όπως επίσης ζητάνε παράλληλα την αποπομπή του διοικητή των ενόπλων δυνάμεων. Θεωρείται ένα πρόσωπο, ένας παλιός καραβανάς, έτσι όπως τα λέγαμε, ο οποίος έχει μια σοβιετικού τύπου τακτική και ηλικιακά είναι πολύ κοντά, έχει ζήσει τα χρόνια της Σοβιετικής Ένωσης κτλ. Προφανώς μέσα σε αυτό το είχε γαλουχηθεί. Τον θεωρούν υπεύθυνο για τις νέες τακτικές οι οποίες έχουν αναπτυχθεί τέλος πάντων στο πεδίο της μάχης, όπου θυσιάζεται πάρα πολύ μεγάλος αριθμός ανθρώπινου δυναμικού, πάρα πολλοί στρατιώτες δηλαδή. Κατηγορείται λοιπόν γι' αυτό και φαίνεται ότι θα αναγκαστεί ο κύριος Ζελένσκι, ο οποίος για πρώτη φορά βλέπει τέτοιου είδους αντιπολίτευση εν μέσω πολέμου, θα αναγκαστεί να κάνει πίσω στο συγκεκριμένο θέμα. Mm. Πιθανότατα αλλάζοντας τον υπουργό, όχι όμως επαναφέροντας τον προηγούμενο, και σίγουρα αλλάζοντας τον διοικητή των ενόπλων δυνάμεων.
0: Ας τον αλλάξει, να προκόψει, ξέρω εγώ τι να πω. Λοιπόν, Κατερίνα, μας δρόσησε, ευχαριστούμε. Εντάξει, εν μέσω καύσω να χρειαζόταν να δροσιστούμε. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα.
2: Πάρουμε μια μουσική ανάσα και επανερχόμαστε.

0: Να καλημερίσουμε και την κυρία Βασιλική που μας της κρατάμε συντροφιά όπως λέει και μας λέει τόσο όμορφα λόγια
1: πολύ
0: κάθε
1: γλυκιά,
0: φορά.
1: Κυρία.
0: Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά, να έχετε την καλή ημέρα, καλές διακοπές αν δεν έχετε πάει ήδη. Λοιπόν, και καλημερίζουμε τώρα και έναν εκλεκτό συνάδελφο, τον Σπύρο Μιχαλόπουλο.
1: Καλημέρα,
0: Σπύρο.
2: Καλημέρα, Αθηνά, καλημέρα, Δέσποινα. Και συμφωνώ με την κυρία Βασιλική για τα καλά σας λόγια που λέει.
0: Ευχαριστούμε,
1: Σπύρο.
0: Ευχαριστούμε, μωρέ Σπύρο.
2: Να μου επιτρέψετε, επειδή είναι καύσωνας, να πω μια κουβέντα ότι αυτές τις ημέρες καλό είναι να προστατεύουμε και τα ζώα.
1: Έχεις δίκιο.
2: Και τα δεσποτάκια. Αν μπορούμε να τους βάλουμε λίγο νεράκι κλπ. Ή αν έχουμε ένα σκύλο μέσα στο σπίτι, μια γάτα και φύγουμε, ας το αφήσουμε ανοιχτό το air condition, δεν πειράζει. Και έχουμε air condition στο σπίτι.
0: Έχεις δίκιο, Σπύρο, παράληψή μας που δεν το αναφέραμε. Έχεις απόλυτο δίκιο. Παράληψή μας όντως να φροντίσουμε. Μπράβο, έκανες πάρα πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, τώρα
2: πάμε
0: στα αστυνομικό δικαστικό απατεώνο τέτοια τέλος πάντων.
2: Κάθε μέρα δεν ξέρεις από πού σου έρχεται.
0: Να ξεκινήσουμε με τι, με αυτό το μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής, με τα τεράστια κέρδη και την κυρία που έμενε σε βίλες με πισίνα και δήλωνε άστεγη.
2: Ακριβώς. Όλα αυτά προέκυψαν από τους ελεγκτές της Διεύθυνσης Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος, την αποκαλούμενη ΔΕΟΣ, ΔΕΟΣ όνομα και πράγμα. Εντόπισαν λοιπόν ένα καλά οργανωμένο δίκτυο έτσι, απατεώνων με εταιρείες βιτρίνα. Σύμφωνα με την ΑΔΕ, η έρευνα βαθίστηκε σε διασταύρωση στοιχείων που έγιναν σε ψηφιακές πλατφόρμες των μικρών επιχειρήσεων, καθώς και τα στοιχεία διοίκησης και εκπροσώπησης των εταιριών. Τι διαπιστώθηκε, ότι τα ίδια φυσικά πρόσωπα εμφανίζονταν επανειλημμένα ως διαχειριστές σε διαφορετικές επιχειρήσεις και ιδρύονταν συνέχεια εταιρείες αμέσως μετά τη διακοπή λειτουργίας προηγούμενων. Δηλαδή, έφευγε μία, έρχονταν η άλλη. Άρα, υπήρχαν κοινές διευθύνσεις, τηλεφωνικοί αριθμοί, επαγγελματικές εγκαταστάσεις. Να πούμε ότι οι επιχειρήσεις αυτές επικεντρώνονταν κυρίως στη δραστηριότητα του κυκλώματος. Το κύκλωμα επικεντρωνόταν κυρίως στο χωρικό εμπόριο ενδυμάτων και υποδημάτων. Με εικονικά τιμολόγια μεγάλης αξίας. Να πούμε ότι έχουν ταυτοποιηθεί περιπτώσεις με συναλλαγές που ξεπερνούν τα 98 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ενώ
2: η ζημία για το δημόσιο έφτασε στα κοντά 18 εκατομμύρια ευρώ. Έχουν συλληφθεί τρία άτομα, μεταξύ των οποίων και η κυρία που ανέφερες, άλλο θα πει, διαχειριζόταν μία από τις βασικές επιχειρήσεις και εμφανιζόταν ως άστεγη στις δηλώσεις της. Ενώ η αλήθεια είναι ότι έμενε σε μία βίλα 280 τετραγωνικά μέτρων, με πισίνα παρακαλώ, στα Βόρεια Προάστια, στην Αττική. Υπάρχουν και φωτογραφίες στο διαδίκτυο, έχουν κυκλοφορήσει. Πραγματικά είναι προκλητικό να δηλώνεις άστεγος, να κλέβεις το δημόσιο, να κλέβεις τον κόσμο και να μένεις στη βίλα σου.
1: Είναι φοβερό. Αυτά τα πράγματα, ναι.
0: Λοιπόν.
2: Ναι, οι δικηγόροι κάνουν διαδικασίες για τη δέσμευση των όλων των τραπεζικών λογαριασμών, ενώ υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι.
0: Μάλιστα. Και φαντάζομαι περνάνε εισαγγελέα σήμερα, ανακριτή και τα λοιπά, οι συλληφθέντες.
2: Ακριβώς. Έτσι. Τα γνωστά.
0: Πάμε, Σπύρο, τώρα. Ασχολήθηκες και χθες με αυτή την υπόθεση, έτσι, με τη σωρό της γυναίκας που βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Το θρίλερ συνεχίζεται.
2: Το θρίλερ συνεχίζεται και μάλλον η νεκροτομή θόλωσε τα νερά παρά φώτισε την υπόθεση. Ναι. Δεν εντοπίστηκαν λοιπόν από μια ιατροδικαστική εξέταση ίχνη εγκληματικής ενέργειας, ούτε στραγγαλισμού. Παρ' όλα αυτά δεν αποκλείεται ο ασφυκτικός θάνατος, η δολοφονία, διότι βρέθηκε στη βαλίτσα, όπως είπαμε, η σωρός της γυναίκας. Μπορεί κιόλας να πέθανε από χρήση ναρκωτικών και κάποιος άλλος χρήστη να τοποθέτησε το πτώμα μέσα στη βαλίτσα. Αυτό που διαπιστώθηκε είναι ότι ήταν περίπου 30 ετών, με τρίο υψηλότητα 1,61, σκούρα καστανά μαλλιά, μικρό νούμερο παπουτσιού. Τα ρούχα του θύματος επίσης, όπως διέρευσε, ήταν απλά και αξιοπρεπή. Δηλαδή δεν υπήρχαν ενδείξεις περιθωριοποίησης, γιατί υπόθηκε και ότι μπορεί να ήταν κάποια άστιγη που έχασε τη ζωή της. Πάντως η ουσία είναι ότι η αιτία θανάτου παραμένει αδιευκρίνηστη. Αυτό που περιμένουμε αυτή τη στιγμή είναι οι τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις για να δείξουν ίσως περισσότερα στοιχεία. Δεν έχει αποκλειστεί, όπως είπαμε, ακόμα η μεσήτρια από την Κίνα, η οποία είχε εξαφανιστεί από τον περασμένο Μάιο. Ναι. Και όπως έχουμε ξαναπεί, Το τμήμα ανθρωποκτονιών εξακολουθεί να συλλέγει βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας περιμετρικά του εγκαταλελειμμένου κτηρίου που βρέθηκε ισορρός της γυναίκα. Ένα θρίλερ λοιπόν παραμένει σε εξέλιξη.
1: Λόγω και της σωματοδομής, έτσι, Σπύρο, γιατί και η Κινέζα φαντάζομαι θα είναι έτσι μικρόσωμη.
2: Μικρόσωμη ακριβώς, όπως το λες. Παρ' όλα αυτά, επειδή αλλοιώθηκε ισορρός και λόγω της ζέστης και των ημερών που είχαν περάσει, ήταν 5-6 μέρες τουλάχιστον, δεν έχει διευκρινιστεί αυτό ακόμα. Γι' αυτό αναμένονται και οι ιστολογικές, τοξικολογικές εξετάσεις. Και επίσης, μια λεπτομέρεια που αναμένεται είναι αν θα βρεθεί, που ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί, δείγμα DNA πάνω στο θύμα, που σημαίνει, από άλλο πρόσωπο, από άλλον άνθρωπο, που σημαίνει ότι μπορεί κάποιος να επιχείρησε να τη δολοφονήσει και να μην είναι το DNA του πάνω της.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Σπύρο, σε καλημερίζουμε. Πες μας δύο λόγια το τραγούδι που επέλεξες.
2: Το τραγούδι.
0: Ναι,
2: το τραγούδι είναι διαχρονικό. Ο Δημήτρης Μοφέστης που με ακούει το ξέρει.
0: Αγαπημένο. Και εμείς το ξέρουμε, μωρέ Σπύρο. Αγαπημένο τραγούδι. Βέβαια.
1: Γιατί είμαστε διαχρονικοί. Εννοείται.
2: Τόσες εκπομπές έχουμε κάνει τόσα χρόνια μαζί. Λοιπόν, James, ένα πολύ αγαπημένο συγκρότημα που όποτε έρχεται στην Ελλάδα έχει φοβερή απήχηση. Γίνεται πάντα sold out οι συναυλίες του. Ένα τραγούδι που βγήκε το 2001 και εξακολουθεί 25 χρόνια μετά να μας συντροφεύει.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
2: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια και σε σένα. Γεια.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 11 στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη εντός ολίγου στην παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030. Ψηφίζονται στην Ολομέλεια οι νέες ρυθμίσεις για την κατάργηση των περικοπών στις συντάξεις χειρίας. Υψηλό σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στην Αττική και 21 περιοχές της χώρας. Στο κόκκινο υδράργυρος, 24ωρη λειτουργία, η δομή φιλοξενίας αστέγων, υπνοτήριο Πειραιάς, λιμάνι αλληλεγγύης. Η απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών για παιδιά κάτω των 17 ετών ψηφίζεται στη Βουλή. Υποδομές δεδομένων της Amazon στον Μπαχρέιν υποστηρίζουν ότι έπληξαν οι φρουροί της Επανάστασης ως αντίπεινα για τις αμερικανικές επιδρομές σε πολιτικές υποδομές στην περιοχή Νταχοβίν. Έθριος ο καιρός στην Αττική, ανέμοι μέτρη έως 40 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
4: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: Επιστρέψαμε στο κανάλι 1 στους 90,4, στα μικρόφωνα Δέσποινα Φίκαρη, Αθηνά Δαβαρία, στον ήχο ο Δημήτρης Μορφέσης, στο τηλεφωνικό κέντρο Θάνος Καλοδούκας. Πώς μπορούν να επικοινωνήσουν οι Δέσποινα μαζί μας, οι ακροατές μας?
1: Κάτσε να σου πω τώρα. Λοιπόν, με Viber στο 6951, ματιάστηκα το πάλι. 6951-904-904. Μέσω mail στο στούντιο παπάκι κανάλι1.gr ή τηλεφωνικά στο 210-4224-441-6. Σας ευχαριστούμε για τα μήνυματά σας. Αυξάνονται και ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Λοιπόν, συνεχίζουμε λίγο με αστυνομικές και ειδήσεις και επικαιρότητα. Στον εισαγγελέα οδηγούνται αυτή την ώρα τα δύο άτομα που συνελήφθησαν κατά τα χθεσινά επεισόδια, χθες το μεσημέρι, στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης. Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του 25χρονου κατηγορούμενου για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στην πολυκατοικία όπου διέμενε η οικογένεια Νέστορα. Πρόκειται για μια 25χρονη και έναν 32χρονο, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, καθώς και για διατάραξη κοινής ειρήνης. Σύμφωνα με την αστυνομία, ομάδα περίπου 20 ατόμων που πραγματοποιούσε συγκέντρωση αλληλεγγύης από τις πρωινές ώρες, επιχείρησε να διασπάσει, ασκώντας σωματική βία, τον αστυνομικό φραγμό που είχε αναπτυχθεί στο σημείο. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της αστυνομίας, οι αστυνομικές δυνάμεις απόθυσαν τους συγκεντρωμένους, οι οποίοι στη συνέχεια ενσωματώθηκαν σε μεγαλύτερη ομάδα ατόμων και επιτέθηκαν εκ νέου στους αστυνομικούς. Συνολικά έγιναν 19 προσαγωγές, εκ των οποίων 2, όπως προαναφέραμε, μετατράπηκαν σε συλλήψεις.
0: Να πούμε ότι ένα ατύχημα χωρίς ευτυχώς δυσάρεστη τροπή συνέβη το πρωί στο λιμάνι της Σούδας. Δύο πλοία, το επιβατικό χηματαγωγό Έλυρος και το ρορό κάργο Ιωσήφ Κέι, συγκρούστηκαν εντός του λιμανιού. Από τη σύγκρουση δεν υπήρξε τραυματισμός, ούτε προκλήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Το ρορό κάργο έδεσε στο λιμάνι παρουσία των λιμενικών αρχών, οι οποίες ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το ατύχημα. Επίσης, σήμερα ψηφίζεται το νομοσχέδιο με το οποίο εισάγονται νέες διατάξεις που αλλάζουν το πλαίσιο λειτουργίας και χρήσης των ηλεκτρικών πατινιών, με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και τη μείωση των ατυχημάτων. Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά στην καθολική απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικού πατινιού από άτομα κάτω των 17 ετών. Παράλληλα, θεσπίζεται υποχρεωτική ασφάλιση τόσο για το όχημα όσο και για τον χρήστη. Το νέο πλαίσιο προβλέπει ακόμη αυστηρότερες κυρώσεις για παραβάσεις, όπως η υπέρβαση του ορίου ταχύτητας και η κυκλοφορία σε δρόμους ή λεωφόρους όπου το επιτρεπόμενο όριο υπερβαίνει τα 50 χιλιόμετρα την ώρα. Επιπλέον, δημιουργείται μητρό ηλεκτρικών πατινιών, στο οποίο θα καταχωρίζεται κάθε όχημα, ώστε να είναι δυνατή η ταυτοποίησή του από τις αρμόδιες αρχές.
1: Εκτός από αυτή τη ρυθμίση όμως, σήμερα αναμένεται να τεθούν προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής οι διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου 4.387 του 2016. Στόχος είναι οι περίπου 8.500 συνταξιούχοι χειρίας του δημοσίου που δικαιούνται αυξήσεις να τις δουν τέλος Αυγούστου με τις συντάξεις του Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας, η ρύθμιση αποκαθιστά μια χρόνια στρέβλωση, επαναφέρει τις μειωμένες συντάξεις στα αρχικά ποσοστά και διασφαλίζει ότι δεν θα αναζητηθούν αναδρομικά από τους δικαιούχους.

Ακούσαμε αγαπημένους Ντομένικα. Λοιπόν, περνάμε λίγο στην πολιτική επικαιρότητα, στη συνταγματική αναθεώρηση και τις προετοιμασίες για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εστίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός επιτέθηκε με σκληρή γλώσσα σε Νίκο Ανδρουλάκη και Άλεξη Τσίπρα, ενώ έκανε λόγο για δηλητήριο λαϊκισμού και τοξικότητας της αντιπολίτευσης, με ειδικές αναφορές στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και των εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη και στη Μαρφίν. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης έθεσε το κόμμα του σε πλήρη εκλογική ετοιμότητα, επαναλαμβάνοντας πάντως ότι οι κάλπες θα στηθούν την άνοιξη του 2027. Να ακούσουμε κάποια αποσπάσματα από την ομιλία του.

0: Λοιπόν, δεν θα περάσουμε, δεν θα ακούσουμε αποσπάσματα του Πρωθυπουργού. Θα περάσουμε σε δημοσκόπηση, γιατί κάποιο πρόβλημα είχαμε εδώ πέρα στη κονσόλα. Λοιπόν, μέχρι να το βρούμε, θα μιλήσουμε λίγο για τη δημοσκόπηση που είδε το φως της δημοσιότητας Αθηνά.
1: Να πούμε ότι διατηρεί προβάδισμα 11 ποσοστιαίων μονάδων η Νέα Δημοκρατία, ενώ η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα παγιώνεται στη δεύτερη θέση, αφήνοντας πίσω το Πασόκ, σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της Interview για το Politic. Την ίδια ώρα η έρευνα καταγράφει έντονη δυσπιστία απέναντι στους θεσμούς, αλλά και εξουσιομείωτη δυνητική εκλογική βάση για ενδεχόμενο πολιτικό εγχείρημα του Αντώνη Σαμαρά. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 26,8%, διατηρεί διαφορά 11 ποσοστιαίων μονάδων από την Ελλάς, η οποία καταγράφεται στο 15,8% και δρεώνεται στη δεύτερη θέση σύμφωνα με τη δημοσκόπηση. Το Πασόκ ακολουθεί με 10,1, η Ελληνική Λύση στο 8,9, περιορίζει την μεταξύ τους απόσταση στις 1,2 μονάδες, στη συνέχεια καταγράφεται το ΚΚΕ με 5,9% και η Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού με 5,3, ενώ κοντά στο όριο του 3% κινούνται το ΜέΡΑ25 με 3,1, η Φωνή Λογικής με 3 και η Πλεύση Ελευθερίας με 2,9%. Είναι αξιοσημείωτο, Δέσποινα, ότι στις τελευταίες δημοσκοπήσεις βλέπουμε μια σημαντική πτώση της Πλεύσης Ελευθερίας.
0: Σημαντική πτώση της Πλεύσης οριακά, δεν πιάνει ούτε το δημοσκοπικό όριο, ναι, στο 2,9. Βεβαίως, από τη στιγμή που ιδρύθηκε το Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, είχε αρχίσει έτσι,
1: ναι, η πτώση.
0: Και η πτώση. Εγώ αυτό που βλέπω στα αξιοσημείωτα της δημοσκόπησης, της Interview, και είναι εμένα με εντυπωσιάζει τουλάχιστον, είναι ότι ποσοστό 12% δηλώνει πως θα ψήφιζε πολύ ή αρκετά πιθανόν ένα κόμμα με επικεφαλή στον Αντώνη Σαμαρά, που μέχρι τώρα δεν είχε πάρει τέτοια ποσοστά σε δημοσκόπηση. Εγώ τουλάχιστον δεν θυμάμαι να παίρνει τέτοια ποσοστά.
1: Για ένα κόμμα το οποίο δεν είχε εξαγγελθεί.
0: Ακόμα δεν είναι, ναι. Το 78% βεβαίως δηλώνει ότι δεν είναι καθόλου πιθανό να ψηφίσει ένα κόμμα με επικεφαλής τον Αντώνη Σαμαρά. Και επίσης ενδιαφέρον έχει ότι παρά την αλλαγή σκυτάλη στην προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ με τη Ρένα Δούρου στο τιμόνι, μόλις το 7% του συνόλου των ερωτηθέντων και το 11% όσων είχαν ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του 2023 θεωρούν ότι η κυρία Δούρου μπορεί να δώσει νέα δυναμική στο κόμμα. Ναι, εντάξει, να δούμε, ακόμα είναι και πολύ νωρίς. Τώρα το Σαββατοκύριακο που πέρασε είχαμε την εκλογή της. Επίσης, καλά, εντάξει, ότι βλέπουμε ότι σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσκόπησης σχεδόν κανείς δεν εμπιστεύεται τους θεσμούς, σχεδόν κανείς δεν εμπιστεύεται τα πολιτικά κόμματα και τη δικαιοσύνη. Μόνη εξαίρεση από τους θεσμούς αποτελεί ο στρατός, που λαμβάνει 62% θετικές γνώμες.
1: Και βέβαια να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός επιμένει στη δήλωσή του ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Βέβαια, διαρροές από το Μαξίμου δείχνουν και Οκτώβριο, έτσι.
0: Τα έχουμε πει αυτά.
1: Εγώ τα ξαναλέμε, τα επισημαίνουμε.
0: Λοιπόν, okay. Νομίζω ότι τώρα μπορούμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, όπου μιλάει για εκλογές το 27, ταχώνει σε Νίκο Ανδρουλάκη και Άλεξη Τσίπρα. Κάνω έτσι μια μικρή επανάληψη, κατάλαβες. Αναφέρεται στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, σε εμπρισκές επιθέσεις σε Θεσσαλονίκη και Μαρφίν.
2: Αλλά εμείς θα τρέχουμε ως αν οι εκλογές να είναι αύριο. Έχουμε την πρωτοβουλία των κινήσεων. Έχουμε σίγουρα καλή φυσική κατάσταση, το έχουμε αποδείξει. Και βέβαια έχουμε αντοχή στο σκληρό παιχνίδι και ψυχραιμία απέναντι στους προπυλακισμούς. Και ταυτόχρονα είμαστε πρώτα και πάνω απ' όλα ομάδα. Ομάδα. Οι ομάδες κερδίζουν. Η Κυριακή της κάλπης πρέπει να αντιμετωπιστεί ως η κρισιμότερη μάχη που έχουμε δώσει ως τώρα. Γιατί η Κυριακή είναι μία και μοναδική. Δεν υπάρχουν δοκιμαστικές εκλογές διαμαρτυρίας, ούτε πρόβα τζενεράλε. Γιατί, τι θέλετε να πετύχετε σε αυτή τη τετραετία, τους απαντάμε ανοιχτά. Ναι, για να μην γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω. Αυτό που πρέπει να αναμένετε είναι ένα νοδικό χάρτη για τα επόμενα χρόνια. Την περιγραφή του τρόπου με τον οποίο η συλλογική ανάπτυξη θα μετατρέπεται ολοένα και πιο πολύ σε ατομική ευημερία για όλους. Το δήθεν σοβαρό Πασόκ ξαφνικά θυμήθηκε να υποσχεθεί τι? Δωρεάν εισιτήρια στους νέους για τις συγκοινωνίες. Μάλιστα. Θυμήθηκε τη 13η σύνταξη. Μας πει όμως από πού θα βρει τα λεφτά και ποιος θα φορολογήσει. ο αδιόρθωτος κύριος Τσίπρας, που επιμένει, προσέξτε, το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον αυτό, επιμένει να υπερασπίζεται τα όσα καταστροφικά έκανε στη θητεία του. Μιλάμε για τον άνθρωπο ο οποίος, αφού έφτασε τη χώρα στο χείλος του γκρεμού και αφού καταδικάστηκε 5 φορές στις κάλπες, τελικά πρόδωσε όσους τον ψήφισαν. Και οι εργολάβοι της τοξικότητας, ειδικά αυτοί που βρίσκονται σε αυτήν την αίθουσα, οφείλουν λοιπόν να αναλογιστούν πώς διέσυραν με αυτόν τον τρόπο τους συναδέλφους τους με αυτές τις αθλειότητες. Είναι όλοι αυτοί οι οποίοι δυστυχώς προσφέρουν ιδεολογικό οξυγόνο στις φλόγες της βίας, για να φτάνουμε έτσι σε εμπρισμούς και σε δολοφονίες όπως αυτή της Βάγιας Νέστορα.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της EasyJets.
1: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
2: Για πότε είναι αυτά?
1: Για σήμερα.
2: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
3: Με EasyJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με EasyJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
3: EasyJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Στην Tollas Edition βρίσκεις body kits, προφυλακτήρες, μάσκες, αεροτομές spoilers, σκαλοπάτια για SUV, diffusers, φανάρια και αξεσουάρ εξωτερικής εμφάνισης για Mercedes, BMW, Audi και πολλά ακόμα μοντέλα από απλή αναβάθμιση μέχρι ολοκληρωμένη μεταμόρφωση του αυτοκίνητου σας. Η ΔΕ ομάδα μας αναλαμβάνει το αυτοκίνητό σας να το κάνει όπως το έχετε φανταστεί. Tollas Edition. Κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα. Αμφίσης 9 στον Άγιο Δημήτριο, στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-9327-563. www.tollasedition.com. Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα 4 παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα! Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα και ο καφές σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και μετά καλύτερα κοκτέιλς για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Hotel στην παραλία της Ψάθας για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ιλντέστο Restaurant στην καρδιά των Μεγάρων για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ιλντέστο Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
1: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
3: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.
4: Επιστρέψαμε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας στο κανάλι 1 στους 90,4. Βλέπουμε εδώ από ανακοινώσεις της ΕΙΔΑΠ, σήμερα θα έχουμε έκτακτες διακοπές ιδιωτικοποίησης σε κάποιες περιοχές της Αττικής. Δεν έχουν βέβαια την ώρα. Είναι στον Πειραιά, στα Μανιάτικα, Γηθίου και Εγάλεο, στη Σαλαμίνα, Ιπποκράτους και Δελφών, καθώς και στην Αθήνα, στη περιοχή Μέτς, Μαλάμου και Τριβωνιανού και στην Ηλιούπολη, Προμηθέως και Αγισιλάου. Πειραιάς, Μανιάτικα, Γηθίου και Εγάλεο.
5: Ωραία μέρα, ωραία, ναι, επιλογή. Λοιπόν, έχουμε υποδεχθεί ήδη την Τέμη Χαμπυλωμάτη, την καλή συνάδελφο στο στούντιο.
6: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
5: Η οποία θα μας πει για το γεγονός, για πρώτη φορά στην Ελλάδα δημιουργείται οργανωμένη υπηρεσία εξειδικευμένης ανακουφιστικής φροντίδας αποκλειστικά για νεογνά, βρέφη, παιδιά, εφήβους και νεαρούς ενήλικες. Πόσο ενδιαφέρον, Τέμη.
6: Ακριβώς, Δέσποινα, για πρώτη φορά στην Ελλάδα δημιουργείται οργανωμένη υπηρεσία εξειδικευμένης ανακουφιστικής φροντίδας αποκλειστικά για νεογνά, βρέφη, παιδιά, εφήβους και νεαρούς ενήλικες που αντιμετωπίζουν σοβαρά ή απειλητικά για τη ζωή νοσήματα. Η νέα υπηρεσία θα λειτουργεί στη μονάδα ανακουφιστικής αγωγής Τζένι Καρέζη της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο Αρετέιο Νοσοκομείο, ενώ θα παρέχεται δωρεάν χάρη στη συνεργασία με το Χαμόγελο του Παιδιού. Όπως αναφέρει σε συνέντευξή του στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ο πρόεδρος του οργανισμού Κώστας Γιαννόπλος, στόχος είναι να προσφέρουμε ολοκληρωμένη φροντίδα όχι μόνο στους μικρούς ασθενείς, αλλά και στις οικογένειές τους που δοκιμάζονται καθημερινά από την νόσο. Στόχος της δράσης είναι η διατήρηση της καλύτερης δυνατής ποιότητας ζωής με αντιμετώπιση όχι μόνο του πόνου, αλλά και όλων των σωματικών, ψυχολογικών, κοινωνικών και πνευματικών δυσκολιών που προκαλεί μια σοβαρή ασθένεια. Η καθηγήτρια του ΕΚΠΑ, Κυριακή Μιστακίδου, από την πλευρά της δήλωσε πως η ανακουφιστική φροντίδα δεν αφορά μόνο το τελικό στάδιο της ζωής. Πρέπει να εντάσσεται έγκαιρα από τη διάγνωση της νόσου και παράλληλα με τις θεραπείες πού αποσκοπούν στον έλεγχό της. Στόχος του ανθρώπου είναι να ζήσει όσο τον δυνατόν πιο ενεργά με αξιοπρέπεια και ουσιαστική υποστήριξη, ενώ συμπλήρωσε πως στην Ελλάδα περίπου 135.000 άνθρωποι κάθε χρόνο χρειάζονται υπηρεσίες ανακουφιστικής φροντίδας με τις υπάρχουσες παροχές από τη μονάδα ανακουφιστικής αγωγής του Ιδρύματος Τζένι Καρέζη, αλλά και από τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς Γαλιλαία, Μέριμνα και Νοσηλεία να μην επαρκούν. Στο πλαίσιο της συνεργασίας στο χαμόγελο του παιδιού θα χρηματοδοτεί τη στελέχωση της νέας υπηρεσίας με γιατρούς, νοσηλευτές, ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς. Θα στηρίζει την κατοίκον νοσηλεία των παιδιών και θα διαθέτει τα ασθενοφόρα του οργανισμού όπου αυτά χρειάζονται. Η δράση θα έχει το όνομα «Ανακουφιστική φροντίδα παιδιών και εφήβων Ανδρέας Γιαννόπλος» στη μνήμη του παιδιού του ιδρυτή του χαμόγελου του παιδιού, που έφυγε από όγκο στον εγκέφαλο αφού πάλεψε με τον πόνο.
5: Εντάξει, σπουδαίο έργο τώρα αυτό, έτσι.
6: Πάρα πολύ, Δέσποινα και Αθηνά.
5: Λοιπόν, πάμε τώρα. Έχεις ασχοληθεί και με άλλο ένα θέμα, τις αλλεργίες από τον ήλιο, που μπορεί να προκαλέσει ο ήλιος, έτσι, ευεργετικός ο ήλιος σε πολλές περιπτώσεις, αλλά προκαλεί και προβλήματα.
6: Ακριβώς. Η αλλεργία από τον ήλιο, η λακίτιδα όπως είναι ιατρικά γνωστή, είναι ένας γενικός όρος που περιγράφει διάφορες φωτοδερματοπάθειες, οι οποίες προκαλούν εξανθήματα και έντονες φαγούρες μετά την έκθεση στο ηλιακό φως. Τα συμπτώματα εμφανίζονται από λίγα λεπτά έως και πολλές ώρες μετά την έκθεση και περιλαμβάνουν κοκκινίλα και πρίξιμο, έντονη φαγούρα ή αίσθημα καύσου, μικρά σπυράκια ή φουσκάλες με υγρό. Μερικές φορές τα κληρονομικά χαρακτηριστικά παίζουν καθοριστικό ρόλο, καθώς αυτή η αλλεργία μπορεί να μεταδοθεί από τους γονείς στα παιδιά. Μπορεί επίσης να προκληθεί λόγω εξωτερικών παραγόντων, όπως είναι τα φάρμακα ή η έκθεση σε ορισμένα φυτά, όπως είναι η παστινάκια και το λάιμ. Άτομα με ήπια συμπτώματα μπορεί να μην χρειαστούν φαρμακευτική αγωγή, αλλά όσοι παρουσιάσουν μέτριες έως σοβαρές αντιδράσεις θα χρειαστεί να λάβουν φάρμακα ή άλλα προληπτικά μέτρα. Η φαρμακευτική αγωγή από τον δερματολόγο για την ανακούφιση των συμπτωμάτων συνήθως περιλαμβάνει τη συνταγογράφηση αντιϊσταμινικών φαρμάκων και τη χορήγηση κορτιζόνης για τοπική χρήση. Σε πιο επίμονες και σταθερές περιπτώσεις πραγματοποιούνται συνεδρίες ιατρικές φωτοθεραπείας για τη σταδιακή απευαισθητοποίηση του δέρματος. Και τέλος, για τη φυσική ανακούφιση μπορούν να χρησιμοποιηθούν δροσερά επιθέματα από αλόι βέρα, χαμομήλι ή και πράσινο τσάι που καταπραίνουν τη φαγούρα.

0: μα και εγώ κάθε φορά, κάθε μέρα, είδες, υπάρχουν σειρμοί στο, η γραμμή 3 του μετρό, που δεν έχουν air condition.
1: Εγώ το... το έβρισκα απίστευτο. Έλεγα, ρε παιδιά, μήπως δεν λειτουργεί, μήπως κάτι.
0: Όχι. Δεν έχει air condition και είναι φρικτή, γιατί πόσο, τι να πάρεις, ατομικά ανεμιστηράκια, να πάρεις βεντάλιες. Είναι τέτοια η θερμότητα μέσα στα βαγόνια και γενικά όταν μπαίνεις στο χώρο, ο συνωστισμός, όλος αυτός ο κόσμος, είναι καλοκαίρι, έχουμε καύσωνα ειδικά τώρα.
1: Αλλά έχουμε ευχάριστα τώρα.
0: Έχουμε επιτέλους ευχάριστα ότι ξεκινάει η διαδικασία για την πλήρη αναβάθμιση και κατάσταση κλιματισμού σε σειρμούς πρώτης γενιάς που εξυπηρετούν τις γραμμές 2 και 3 του μετρό της Αθήνας. Έχει προκηρυχθεί διαγωνισμός από τη Στασή. Το έργο προϋπολογισμού 109 εκατομμυρίων ευρώ είναι ενταγμένο στο τομεακό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ. Στην ανακοίνωση της Στασή αναφέρεται ότι η αναβάθμιση αφορά τους πρώτους σειρμούς που κυκλοφόρησαν με την έναρξη λειτουργίας του μετρό και σήμερα συμπληρώνουν 26 χρόνια κυκλοφορίας. Γι' αυτό ακριβώς δεν έχουν και κλιματισμό.
1: Αλλά και τα 26 χρόνια δεν είναι πια τόσο παλιά. Δηλαδή. Ναι, εντάξει, μου κάνει εντύπωση. Με εντυπωσιάζει.
0: Σε πρώτη φάση το πρόγραμμα περιλαμβάνει 12 σειρμούς των 6 οχημάτων, μεταξύ αυτών και 4 που σήμερα είναι ακινητοποιημένοι. Εντάξει, μένει να το δούμε. Ευχόμαστε όντως να λειτουργήσει σύντομα το κλιματιστικό και σε αυτούς. Γιατί δεν μπορείς να, να πας κάπου με την άνεσή σου. Δεν γίνεται.
1: Βέβαια. Να πούμε κλείνοντας επιτέλους τη δημοσιογραφία ότι η παρουσία του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών πραγματοποιείται αυτήν την ώρα. Η επίσημη παρουσίαση του νέου Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030.

0: Κλασικό τραγούδι από τους Beatles, μας το ζήτησε ο Γιώργος από την Έγινα και τον καλημερίζουμε και περιμένουμε και την επόμενη επιλογή του. Λοιπόν, πού θα πάμε?
1: Θα πάμε στο Βεάκιο, εδώ λίγο κοντά σε εμάς. Να πούμε ότι οι μέτρη της νεοελληνικής κωμωδίας Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλης Ρέπας επιστρέφουν με το νέο του σατυρικό έργο «Όχι άλλο κάρβουνο». Πρόκειται για μια παραγωγή της εταιρείας Philip Παραγωγές του Χρήστου Τρυπόδη, που υπόσχεται να αποτελέσει το απόλυτο talk of the town της θερινής σεζόν. Πρόκειται για μια κωμωδία με τραγούδια που διεισδύει παντού, στα οικογενειακά τραπέζια που καταλήγουν σε πολεμικές σειράξεις, στη παράνοια των social media και των viral στιγμών, στον σουρεαλισμό της τηλεοπτικής πραγματικότητας και στην αγωνία του πολίτη που προσπαθεί να καταλάβει αν ζει σε κωμωδία ή σε δράμα. Πρωταγωνιστούν οι Αντώνης Λουδάρος, Γιώργος Χρανιώτης, Ματθήλιδη Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης. Μια πολύ όμορφη πρόταση για απόψε στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά.
0: Λοιπόν, και εγώ από το Πειραιά, πού θα σε πάω, νομίζω.

0: Της Μαδρίτη.
1: Πω, τέλεια.
0: Λοιπόν, που ντύθηκε στα κόκκινα και τα κίτρινα, γιατί έφτασε η εθνική ομάδα και την υποδέχθηκαν, πόσοι νομίζεις, 1,8 εκατομμύρια άνθρωποι, ρε παιδιά.
1: Πού ήταν,
0: σύμφωνα με τις νεότερες εκτιμήσεις των αρχών. Ξεκίνησαν, κατέκλυσαν τους δρόμους της πρωτεύουσας, βγήκανε στους δρόμους σημαίες, κόρνες, συνθήματα, τραγούδια κτλ. Για την επιστροφή της Ρόχα. Λοιπόν, η πρώτη επίσημη στάση της ομάδας ήταν στα ανάκτορα της Θαρθουέλα. Τους υποδέχθηκαν ο βασιλιάς Φελίπε και η βασίλισσα Λετήθια και οι δύο πριγκίπισσες Λεωνόρ και η Ινφάντα Σοφία, οι οποίες φορούσαν εμφανίσεις της εθνικής ομάδας. Επόμενος σταθμός ήταν το κυβερνητικό μέγαρο της Μονκλώα, όπου εκεί τους υποδέχθηκε ο Πέδρο Σάντσεφ, ο Ισπανός Πρωθυπουργός, τους συνεχάρη και εξέφρασε την ελπίδα η χώρα να πανηγυρίσει ακόμη μια μεγάλη επιτυχία το 2030, όταν θα συνδιοργανώσει το Μουντιάλ με την Πορτογαλία και το Μαρόκο. Δεν το ήξερα αυτό, ότι το επόμενο είναι. Ναι. Λοιπόν, μετά τις επίσημες επισκέψεις άρχισε μεγάλη παρέλαση και έγινε ο κακός χαμός. Οι παίκτες επιβιβάστηκαν σε ανοιχτό διόροφο λεωφορείο, πάνω στο οποίο δέσποζε το μήνυμα «Βασιλιάδες του κόσμου». Το λεωφορείο κινήθηκε με πολύ χαμηλή ταχύτητα στους κεντρικούς δρόμους της Μαδρίτης, όπου είχαν σπεύσει εκατοντάδες χιλιάδες φύλαθλοι. Οι ποδοσφαιριστές, οι οποίοι τους αποθέωναν, οι ποδοσφαιριστές ανταπέδιδαν. Ο Μπόρχα Ιγκλέσιας ανέλαβε ρόλο DJ στην οροφή του λεωφορείου. Η διαδρομή ολοκληρώθηκε στην εμβληματική πλατεία Σιμπέλες, όπου είχε στηθεί μεγάλη εξέδρα. Ωραία πράγματα αυτά τώρα.
1: Πολύ ωραία.
0: Θες να σου πω. Α,
1: ναι, πες.
0: Ήθελα να σου πω και για το Μέση κάτι. Την άλλη πλευρά που είναι πικραμένος, δεν με νοιάζει καθόλου. Το λέω. Ο οποίος μετέβη με το ιδιωτικό αεροσκάφος, επέστρεψε στο Μαϊάμι, στο υπερπολιτελές του διαμέρισμα.
1: Πίκρα μεγάλη. Να επιστρέψει στο Μαϊάμι.
0: Πρόσεξε, στο υπερπολιτελές διαμέρισμα. Γι' αυτό ήθελα να το πω τώρα για το Μέση. Στο 47ο όροφο του πύργου Porsche Design.
1: Καταθλιψάρα.
0: Λοιπόν, θέλω να σου πω, είναι πραγματικά εντυπωσιακά. Έχω βγάλει διάφορα στοιχεία, αλλά επειδή δεν μας παίρνει ο χρόνος, θα σου πω εντάχει ότι το διαμέρισμα εκτείνεται, είναι 3.555 τετραγωνικά μέτρα. Διαθέτει τέσσερα, μεταξύ άλλων 4 μάστερ υπνοδωμάτια, 5 μπάνια, πισίνα, τζακούζι, κελάρι για τα κρασιά, κινηματογράφο. Όταν αγοράστηκε από το Μέση, στοίχιζε λίγο πάνω από 6 εκατομμύρια δολάρια. Σήμερα όμως η αξία του έχει εκτοξευθεί πάνω από 9 εκατομμύρια δολάρια. Και να σου πω και αυτό, ότι έχει, δεν ξέρω κι εγώ πόσα αυτοκίνητα, δεν μπορώ να τα μετρήσω, αλλά το εντυπωσιακό, πέρα από Cadillac, Bentley, Range Rover Sport, Audi Q8, Porsche, Mercedes, Maybach, τώρα δεν τα ξέρω κι αυτά, Mercedes Benz κτλ. Τα οποία τα έχει τα περισσότερα στο υπόγειο γκαράζ του πύργου. Έχει δύο θέσεις στάθμευσης πού? Στο σαλόνι του.
1: Μάλιστα.
0: Στο διαμέρισμά του έχει γίνει λοιπόν ειδική κατασκευή και υπάρχουν δύο θέσεις στάθμευσης. Και εκεί βάζει μία Porsche, δύο Porsche, μία 911 Dakar με το... Καλά, δεν τα λέω όλα αυτά γιατί δεν τα ξέρω.
1: Στο 47ο όροφο όλα αυτά.
0: Ναι. Είναι, ναι, έχει ιδιωτικό ασανσέρ που τον μεταφέρει από το υπόγειο πάρκινγκ, αλλά έχει και δύο θέσεις στάθμευσης.
1: Και πισίνα.
0: Έχει, μάλιστα λέει ότι το ακίνητο είναι, και πισίνα, κινηματογράφο, το ακίνητο είναι ευρέως γνωστό για το κατοχυρωμένο με δίπλωμα εύρεση τεχνίας σύστημα ανελκυστήρων από γυαλί υψηλής ποιότητας για αυτοκίνητα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν θέλει να περιμένει το ασανσέρ, ανεβαίνει με το ασανσέρ με το αυτοκίνητο. Οπότε... και παρκάρει το αμάξι στο σαλόνι.
1: Οπότε την ήττα θα την ξεπεράσει, πιστεύω, πέφτοντας με μια βουτιά στη πισίνα.
0: Εν τω μεταξύ, πρόσεξε τώρα να σου πω και κάτι άλλο, ρε παιδάκι μου. Λέω Μέση, ακούω τους ποδοσφαιρόφιλους που λένε ότι ίσως να είναι ο καλύτερος, ίσως να είναι ο τρίτος καλύτερος εις τους αιώνας των αιώνων, μετά τον Πελέ και τον Μαραντόνα, δεν ξέρω, τέλος πάντων τους κορυφαίους του κόσμου. Έρχεται από μια χώρα και μπράβο του, έτσι, να τα χαίρεται ο άνθρωπος, προς Θεού, ούτε τα έκλεψε κτλ. Διάβαζα όμως όλα αυτά, τα αυτοκίνητα, τις θέσεις στάθμευσης. Από μια χώρα τώρα που έχει χρεοκοπήσει ουσιαστικά, έτσι, που πάρα πολλοί άνθρωποι ζουν
1: σε
0: επίπεδα
1: φτώχειας
0: και κάτω από το όριο της φτώχειας και τα λοιπά. Και ήθελα να δω, και το έψαξα λίγο, αν είναι φιλάνθρωπος ο Μέση. Εσύ τι λες ότι είναι?
1: Είμαι 50-50, δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, κοίτα, φιλάνθρωπος είναι και έχει δωρήσει μεταξύ άλλων 3 εκατομμύρια σε δολάρια σε ογκολογικά νοσοκομεία κτλ. Αυτό που μου έκανε εντύπωση, γιατί διάβαζα τις φιλανθρωπικές του δράσεις, ήταν βασικά αυτή, και η δεύτερη ποια ήταν? Ότι στο γάμο του, λέει, ζήτησε από όλους τους προσκεκλημένους να μην του πάρουν δώρα, αλλά να κάνουν κάποια δωρεά και τα λοιπά. Τώρα αυτό δεν μου κάνει και πολύ φιλανθρωπία αυτό. Ωραίο είναι σαν κίνηση, αλλά σε έναν άνθρωπο που έχει τόσα χρήματα πολλά, ρε παιδάκι μου. Δηλαδή, εμένα μου κάνει και λίγο εκ του πονηρού το σκέφτομαι. Δεν ήθελα να αλλάζει η σίδερα, ξέρω εγώ.
1: Δεν νομίζω βέβαια να του πηγαίναν σίδερα ή το σκιέρε. Δεν νομίζω.
0: Να του πήγαινε και το σκιέρα, δεν ξέρω. Εντυπωσιακή. Ενώ διάβασα για τον Ρονάλντο, το συνέχισα το ρεπορτάζ. Για τον Ρονάλντο, λοιπόν, που λέμε είναι και λίγο ψώνιο, εμείς οι γυναίκες το λέμε αυτό και τα λοιπά. Είναι λίγο νάρκης ως ο άνθρωπος. Έχει δώσει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ. Δεκάδες εκατομμύρια ευρώ σε φιλανθρωπίες. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω. Ήταν μια καταγγελία για το Μέση.
1: Ελπίζω να μην μας ακούει και επικραθεί κι άλλο.
0: Ναι, εντάξει.
1: Τώρα, βέβαια, τη νίκη της Ισπανίας πανηγύρισε έξαλλη η Πενέλοπε Κρούζ. Με βίντεό της, το δημοσίευσε η ίδια ηθοποιός στα social media, η χώρα από την οποία η ίδια κατάγεται. Με τον γκολ του Φεράν Τόρες κατέκτησε τη νίκη του παγκοσμίου κυπέλου για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Η Πενέλοπε Κρούζ, για να το γιορτάσει, ανέβασε ένα story στο προφίλ της, κατά το οποίο χόρευε υπό τους ήχους του Νουεβαγιόλ, αν το λέω σωστά, του Bad Bunny, και φώναζε φορώντας τη φανέλα της ομάδας με τον αριθμό 19 του Λαμίν Γιαμάλ. Στην ανάρτηση σημείωσε: είστε καταπληκτική, συγχαρητήρια.
0: Ωραία η Πενέλοπε.
1: Πολύ ωραία γυναίκα και πολύ καλή ηθοποιός.
0: Όχι σαν τη Βικτόρια που λέγαμε ότι όταν είχε κερδίσει, η Βικτόρια Μπέκαμ που την έκραξαν όταν κέρδισε η Αγγλία τη Νορβηγία, αυτή ήταν σε άλλους κόσμους. Έπαιζε με το κινητό, μιλάει για μένα κομμωτή εκεί πέρα, είχε πιάσει ψηλή κουβέντα και την έκραξαν. Την έκραξαν στα social media, της λέγανε ότι τέλος πάντων μην είσαι έτσι όπως είσαι. Δείξε λίγο ενθουσιασμό. Και μετά όταν έχασε πια η Αγγλία, από ποιον έχασε, Δημήτρη?
2: Από την...
0: Καλέ, κόλλησα τώρα.
1: Ναι.
0: Όλοι κολλήσαμε.
1: Καλέ.
0: Τέλος πάντων, όταν έχασε η Ιταλία, στα ημιτελικά.
1: Η Αγγλία.
0: Η Αγγλία, ναι. Έβαλε τα κλάματα, παρηγορούσε τον Ντέιβιντ, ο οποίος ήταν να τον κλαίνε οι ρέγγες πια. Από την Αργεντινή έχασε.
2: Α,
0: ναι, από την Αργεντινή. Σκέψου, είχαν πάλι το χέρι του Θεού. Λοιπόν, τώρα και ένα εντυπωσιακό έργο τέχνης αφιερωμένο στο Μουντιάλ δημιούργησε ένα καλλιτέχνη σε Βόρεια Ιταλία, χρησιμοποιώντας έναν ιδιαίτερο καμβά, τι νομίζετε, ένα χωράφι περίπου 30.000 τετραγωνικών μέτρων. Ο Ντάριο Γκαμπαρίν είναι γνωστός για τις δημιουργίες του σε μεγάλες εκτάσεις γης. Έτσι λοιπόν σχεδίασε την εικόνα του τροπαίου του παγκοσμίου κυπέλου, χρησιμοποιώντας ένα τρακτέρ, άρωτρο και περιστροφική σβάρνα, χαράζοντας το σχέδιο απευθείας στο έδαφος. Το έργο είναι σε περιοχή κοντά στη Βερόνα, έχει ύψος περίπου 200 μέτρα και συνοδεύεται από τη λέξη Ισπάνια ως φόρος τιμής στην εθνική ομάδα της Ισπανίας που κατέκτησε το τρόπαιο.
1: Και για να ολοκληρώσουμε τα του Μουντιάλ, χθες λέγαμε για τον Τραμπ ότι ήταν και η Φάντης Μπαστούνης, κολαούζο σε όλη εκεί στην ομάδα της Ισπανίας.
0: Στους πανηγυρισμούς.
1: Και φυσικά η τελική φωτογραφία που χρησιμοποίησε η Ισπανία στα social media για να ανακοινώσει την κατάκτησή της δεν περιλάμβανε κανέναν από τους δύο προέδρους, ούτε τον πρόεδρο Τραμπ, ούτε τον πρόεδρο της FIFA. Και η προσοχή φυσικά στρέφεται στους ποδοσφαιριστές που χάρισαν στη χώρα το δεύτερο παγκόσμιο κύπελλο της ιστορίας της. Να σου πω, για μένα καλά τους κάνανε. Τους εξαφάνισαν.
0: Έτσι, καλά τους έκανε, καλά τους κάνανε. Εννοείται λοιπόν εδώ πέρα ο φίλος ακροατής, ο Γιώργος, που το είχε γράψει, Αργεντινή, ευχαριστούμε για την ετοιμότητά σου που είχαμε κολλήσει όλοι, δεν ξέραμε από ποιον αποκλείστηκε η Αγγλία. Λοιπόν, okay.
1: Ναι, πραγματικά ευχαριστούμε.
0: Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα γιατί κοντεύουμε, παιδιά, είναι 11:52.
1: Ναι,
0: πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι.

0: σας χτυπά.
1: Ή το η Ελένη Παπαρίζου με το φιλί της ζωής, τι ωραίο τραγούδι και αυτό.
2: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, παραμένουμε εκτός συνόρων από τη Μαδρίτη, πάμε στην Κίνα. Μας έρχεται μια συγκινητική ιστορία από εκεί, όπου ένας διανομέας φαγητού κατάφερε, φίλες και φίλοι, να κατακτήσει ένα από τα σημαντικότερα λογοτεχνικά βραβεία της χώρας. Ο 56χρονος Ουάνγ Τζιμπινγκ, μην πεις για την προφορά μου τίποτα, Αθηνά, τιμήθηκε με το βραβείο Λούσουν, μία από τις κορυφαίες διακρίσεις της κινέζικης λογοτεχνίας για την ποιητική συλλογή Low Flight. Το βιβλίο είναι εμπνευσμένο από τις εμπειρίες των διανομέων και γενικότερα των εργαζομένων στην οικονομία των ψηφιακών πλατφορμών, αποτυπώνοντας τις δυσκολίες, την ανασφάλεια και τις καθημερινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Να πούμε ότι ο Ουάνγκ εργάζεται ως διανομέας από το 2019. Ανάμεσα στις παραδόσεις φαγητού έγραφε ποίηματα και δοκίμια, πολλές φορές σημειώνοντας στίχους σε μικρά κομμάτια χαρτιού, τους οποίους στη συνέχεια δημοσίευε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Με τον καιρό απέκτησε στα social media χιλιάδες αναγνώστες και το 2022 έγινε ευρύτερα γνωστός όταν το ποίημά του «Man in a Hurry» έγινε viral στην Κίνα. Το έργο βασίστηκε σε ένα πραγματικό περιστατικό όταν χρειάστηκε να περιπλανιέται για ώρες εξαιτίας λανθασμένης διεύθυνσης που είχε δηλώσει ένας πελάτης. Ένα χρόνο αργότερα κυκλοφόρησε η πρώτη του ποιητική συλλογή, ενώ το Low Flight που εκδόθηκε το 24 βασίζεται σε συνεντεύξεις που πραγματοποίησε με περίπου 200 διανομείς, επιχειρώντας να καταγράψει τη ζωή πίσω από μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες μορφές εργασίας στην Κίνα.
2: Και από την Κίνα να πάμε στην Αυστραλία, όπου εκεί μία 34χρονη έφερε στον κόσμο τετράδημα κοριτσάκια, τα οποία μάλιστα συνέλαβε με φυσικό τρόπο σε μία εξαιρετικά σπάνια περίπτωση εγκυμοσύνης που οι γιατροί χαρακτηρίζουν μία στα 15 εκατομμύρια. Η Ταρνά Μωάνα γέννησε με κεσαρική τομή στις 14 Ιουλίου, στις 28 εβδομάδες και 4 ημέρες κοίησης. Τα νεογνά είναι μονοζυγωτικά τετράδημα, δηλαδή προήλθαν από ένα και μόνο γονιμοποιημένο άριο, που διαχωρίστηκε σε 4 έμβρια. Θα είναι ίδια δηλαδή, έτσι, θα τρελαθεί η μητέρα. Η εγκυμοσύνη θεωρήθηκε εξαιρετικά υψηλού κινδύνου και η μητέρα εισήχθη στο νοσοκομείο από την 25η εβδομάδα και παρακολουθεί το στενά. Τελικά όλα πήγαν καλά. Τα 4 βρέφη νοσηλεύονται στη μονάδα εντατικής νοσηλείας νεογνών, όπου θα παραμείνουν μέχρι να συμπληρώσουν την αναμενόμενη ηλικία κοίησης. Ήδη η μητέρα έχει ξεκινήσει διαδικτυακή εκστρατεία οικονομικής ενίσχυσης για την αγορά ενός βαν τουλάχιστον 10 θέσεων, ώστε να μπορεί να μετακινείται με όλη την οικογένειά της.
1: Γιατί το απίστευτο είναι ότι το ζευγάρι έχει ήδη 4 παιδιά. Είχε 4 παιδιά.
2: Γι' αυτό θέλει
1: και άλλα
2: 10 θέσια.
1: Τα τετράδημα, 8 και 2 εκείνη 10.
2: Οικογένεια χωραφά της Αυστραλίας.
1: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά πήγε 2 λεπτά πριν από τις 12. Mm-hmm. Να σας αποχαιρετήσουμε πολύ πολύ γρήγορα.
2: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τα μηνύματά σας και τα καλά σας λόγια.
1: Δίνουμε ραντεβού για αύριο στις 10 το πρωί στο κανάλι 1 και στους 90,4 πάντα. Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Μορφές που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, τον Θάνο Καλωδίκα που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο, Δέσποινα Φίκαρη, Αθηνά Δαβαρία στα μικρόφωνα.
2: Έρχεται Άννα Ζαντίδου για το δελτίο ειδήσεων και Πινελιές στα σπορ.
1: Καλή συνέχεια ημέρας.
2: Καλημέρα.

0: κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 12 στο μικρόφωνο Γιάννα Σαντίδου. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Ψηφίζονται στην Ολομέλεια νέες ρυθμίσεις για την κατάργηση των περικοπών στις συντάξεις χειρίας. Υψηλό σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στην Αττική και 21 περιοχές της χώρας. Στο κόκκινο υδράργυρο σε 24ωρη λειτουργία η δομή φιλοξενίας αστέγων, υπνοτήριο Πειραιάς, λιμάνι αλληλεγγύης. Η απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από παιδιά κάτω των 17 ετών ψηφίζεται στη Βουλή. Με τις τοποθετήσεις συνηγόρων επί της εισαγγελικής πρότασης συνεχίζεται η δίκη των τεμπών στον εισαγγελέα ιδιοσυνδία στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης μετά την απολογία του 25χρονου για τη φωνική επίθεση στην οικία Νέστορα. Οι υποδομές δεδομένων της Amazon στο Μπαχρέιν έπληξαν οι φρουροί της Επανάστασης ως αντίπεινα για τις αμερικανικές επιδρομές σε πολιτικές υποδομές στην περιοχή Νταρχοβίν. Έθριος ο καιρός στην Αττική, ανεμιμέτρη έως 40 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη ή πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδων. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών. Μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
6: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
7: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1. 90,4

0: τι τραγουδάρα, τι μουσικάρα. Ε?
1: Κάτσε, δεν ακούω.
0: Καλά, έχεις φορές
1: ακουστικά. Α, τώρα, εντάξει. Όχι, ξέρεις τι, δεν έκανε καλή επαφή αμέσως να τρέξεις να με κράξεις. Δεν έκανε καλή επαφή εδώ το βυσματάκι, γι' αυτό δεν άκουγα.
0: Λοιπόν, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Πες το τρεις φορές.
0: Καλησπέρα σε όλους όσοι είστε από την άλλη πλευρά των Ερδιανών, εδώ στο κανάλι 1, 90,4, με αθλητική ζώνη, όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, και θα συμβαίνει μέχρι και τις 6 Σεπτεμβρίου, όταν δηλαδή ολοκληρωθεί το καλοκαιρινό πρόγραμμα του σταθμού μας. Δημήτρης Μορφέσης, στη ρύθμιση στον ήχο, διαλέγει και τις μουσικές. Καλησπέρα, Δημήτρη. Ο Θάνος Καλοδούκας με τον Γιώργο Καρύδη είναι στην γραμματική υποστήριξη 210-42-24-4-43-46. Αυτά είναι τα τηλέφωνα του σταθμού μας. Και βεβαίως μπορεί να επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω Viber στο 6951-904-904.
1: Τα κανόνισες, εντάξει.
0: Ποια?
1: Είχατε ένα meeting σοβαρό, σημαντικό.
0: Είχαμε και...
1: Εντάξει. Είναι ανακοινώσιμο. Όχι ακόμα.
0: Προχωράει. Είναι ανακοινώσιμο. Έχουμε πει.
1: Εντάξει, το έχουμε πει αυτό. Δεν έχουμε πει τις λεπτομέρειες.
0: Λεπτομέρειες τώρα.
1: Το γήπεδο, τι εμφανίσεις θα φοράμε, ποιοι θα είμαστε.
0: Αυτά σταδιακά.
1: Αυτό λέμε, ρε παιδί.
0: Απλώς να πω ότι αναφέρει το Βαγγέλη σε ένα πολύ μεγάλο γεγονός για μας, γενικότερα για το σταθμό, για όλους που καλύπτουμε έτσι ούτως ή άλλως, και τα παιχνίδια των βετεράνων ποδοσφαιριστών είναι φέτος. Για πρώτη φορά από ιδρύσεως του καναλιού 1 θα παίξουμε ένα φιλανθρωπικό παιχνίδι απέναντι στους βετεράνους του Ολυμπιακού. Ναι. Τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου.
1: Βέβαια για ιερό σκοπό.
0: Έτσι. Για φιλανθρωπικό σκοπό. Ακριβώς. Αγκαλιάζω. Είναι ο Σύλλογος Εθελοντών. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι στηρίζουν όλους όσοι δίνουν την μεγάλη μάχη κατά του καρκίνου.
1: Έχουμε πει βέβαια ημερομηνία. Έτσι, Οκτώβριο, 18. Πότε
0: Δευτέρα 19 Οκτωβρίου.
1: 19 Οκτωβρίου, Δευτέρα. Και στην πορεία βέβαια θα ανακοινώσουμε και το γήπεδο, θα ανακοινώσουμε και την ώρα. Αλλά θα ήταν όμορφο και ωραίο να έρθει κόσμος να παρακολουθήσει αυτό το φιλικό, όχι να γελάσει μαζί μας. Έτσι, γιατί η πραγματικότητα είναι ότι κόνη θα είμαστε στο γήπεδο εμείς.
0: Καλά, μην το λες αυτό.
1: Τι μην το λέω. Μπροστά στους παλεμάχους του Ολυμπιακού, τι θα είμαστε.
0: Καλά, εντάξει. Μην το λες αυτό. Θα σου πω απλά το εξής.
1: Θα παίξεις εσύ.
0: Δεν ξέρω ακόμα. Τώρα η αλήθεια είναι ότι έχει αρχίσει και το επεξεργάζεται το μυαλό μου.
1: Έλα, αυτά παίξτε να δείξει.
0: Ίσως ένα πενταλεπτάκι να κάτσω κάτω από
1: τα λεπτά. Πενταλεπτάκι, δεν πειράζει.
0: Πέντε λεπτά έτσι για το καλό. Ναι. Έτσι, για το καλό.
1: Να πούμε ότι θα είναι και ο Μάρκος Εφέλης με την ομάδα του καναλιού. Θα είναι το νούμερο ένα τμονοφύλακας του καναλιού. Θα είναι κάποια δοκάρια. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, θα προσπαθήσουμε κι εμείς να χτίσουμε μια όσο γίνεται πιο ανταγωνιστική ομάδα. Θα κάνουμε και την προετοιμασία μας, θα κάνουμε και τις προπονήσεις μας. Για να παρουσιαστούμε δυνατή.
0: Το βασικότερο για μένα, και θα εξηγήσω πώς το έχω στο μυαλό μου. Σωστά είπες εσύ, να έρθει ο κόσμος να δει. Για μένα το πιο σημαντικό σε αυτά τα φιλικά παιχνίδια, φιλανθρωπικού χαρακτήρα, είτε το δικό μας, είτε οποιοδήποτε άλλο, είναι ο κόσμος να ενημερώνεται. Να ενημερώνεται για το σκοπό και ταυτόχρονα να βρίσκει και τους τρόπους, να ενημερώνουμε τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να συμβάλλει. Δηλαδή, ξέρεις, εγώ θα προτιμούσα αντί να έχουμε 5.000 θεατές στην εξέδρα, να έχουμε 500 θεατές και 5.500 ανθρώπους να έχουν συνδράμει με τον οποιοδήποτε τρόπο, στην προκειμένη περίπτωση καταθέτοντας ένα ευρώ στο λογαριασμό του Αγκαλιάζω. Αν αύριο μεθαύριο γίνει ένα φιλανθρωπικό παιχνίδι το οποίο θα ζητάνε ήδη τρόφιμα, ήδη καθημερινής χρήσης για κάποια άλλη ευπαθή κοινωνική ομάδα, να είναι περισσότερες οι σακούλες, περισσότερα τα τρόφιμα από τους ανθρώπους που θα είναι στην κερκίδα.
1: Εκείνη
0: η επιτυχία.
1: Μα γι' αυτό
0: αυτών
1: γίνονται
0: των αγώνων.
1: Και τα φιλικά παιχνίδια αυτά, τα φιλικά φιλανθρωπικού χαρακτήρα. Έτσι, προκειμένου να βγάλουμε όλο το κοινωνικό μας πρόσωπο, να βοηθήσουμε, να ενημερωθούμε και να αγκαλιάσουμε όλη αυτή την προσπάθεια. Έχεις απόλυτο δίκιο και μακάρι και ο κόσμος να έρθει, για μένα και πολλοί κόσμος, και να αγκαλιάσει αυτήν την πολύ όμορφη πρωτοβουλία.
0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε, να ρίξουμε μια ματιά στις εφημερίδες, γιατί έχει αρκετά θέματα. Οπότε πάμε μέχρι το περίπτερο, να δούμε τι γράφουν στα πρωτοσέλιδα σήμερα οι σημερινές τους εκδόσεις, αθλητικές εφημερίδες. Καταρχάς, το φως των σπορ βλέπει και Ουστάκιο. Διαβάζουμε τις εφημερίδες, ανάλογα και με την παλαιότητά τους, είναι η παλαιότερη εφημερίδα. Φως των σπορ, λέγαμε και χθες και εμείς εδώ για τον Ουστάκιο, τον πορτογαλικής καταγωγής Καναδό διεθνή. Τον είδαμε και στο Μουντιάλ το πρόσφατο. Αγωνίζεται στην Πόρτο. Είναι ένας από τους παίχτες που έχουν προταθεί στον Ολυμπιακό. Ο Εσπόσιτο φαίνεται πως είναι της Ισπανιόλ, όπως γράφει και το η εφημερίδα στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας. Δεν τρομάζει η Νεϊμέγεν. Ξεκινάω τώρα, ανοίγω μια παρένθεση. Από χθες οι μισοί γράφουν Νεϊμέγεν, οι άλλοι μισοί Νεϊμέιχεν. Ναι. Σωστά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Και το ψάξεις ποιο είναι το σωστό.
0: Ναι, οι κολλητές της κόρης μου και οι συμπαίκτριές της από τα μικρά τους χρόνια στο πόλο του Ολυμπιακού είναι Ολλανδέζες.
1: Ναι.
0: Μάλιστα η Κατερίνα, η Αμαλία, η Χρυσοδούλη και η Διεθνής με την Ολλανδία. Και τρόφλασια και πριν από λίγο λέω στη Δήμητρα, λέω πες τα κορίτσια, ποια είναι η ακριβής, η σωστή είναι... Νεϊμέιχεν. Νεϊμέιχεν.
1: Νεϊμέιχεν. Εντάξει, και το έχουμε ζητήσει πάρα πολλές φορές. Εγώ τουλάχιστον Νεϊμέγεν το λέω. Ναι. Εντάξει, το σωστό μπορεί να έχει καμία σημασία.
0: Όχι, όχι.
1: Τώρα, μην ξεψυρίζουμε τη μάη μου πολλές φορές και το έχουμε συζητήσει και στο και off the record και, και στον αέρα.
0: Αστειεύομαι.
1: Το ξέρω ότι αστειεύεσαι, αλλά.
0: Γιατί πρέπει και εμείς να καταλήξουμε και στον τύπο πώς θα λέμε.
1: Δηλαδή στη μεταδόση πώς θα τη λες εσύ.
0: Νεϊμέγεν.
1: Τελεία. Πάμε να περισπομένη. Έτσι την έχουμε μάθει. Και εγώ τουλάχιστον έτσι την ξέρω.
0: Λοιπόν, συνεχίζω με τη Λίμπαρ. Άφησε πίσω τη.
1: Γιατί είμαι σίγουρο ότι πολλοί στι μεταδόσει. Πολλοί, δεν ξέρω αν θα είναι πολλοί. Θα υπάρχουν κάποιοι που θα την πούνε.
0: Νεϊμέγεν. Λοιπόν, τελικές επαφές με Σάλιακα. Ίσως και αύριο και μεθαύριο, λέω εγώ, μπορεί ο Σάλιακας να είναι στην Ολλανδία. Πρώτα Ορτέγκα και μετά Τζολάκης. Μπήκε ο Ταρέμι στην Ολλανδία σήμερα ο Ελκαμπή. Αριστερά, παγκόσμιος θαυμασμός για την εθνική ομάδα της Ισπανίας. Όμως, χθες είχαμε τη δυσάρεστη είδηση για τον θρυλικό Κέβιν Κίγκαν, ο οποίος δεν άντεξε στη μάχη με τον καρκίνο και άφησε τα εγκόσμια σε ηλικία 79 ετών. Λατρεία για Ντόρσε, για τον μπασκετικό Ολυμπιακό. Χρυσή Ζιπλούν, η Γκίκα, στην ιστιοπλοεία και το αύριο είναι εδώ η άφηξη των χρυσών παιδιών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλασικού αθλητισμού, του Στίβου δηλαδή, K19, όπου μεταξύ των άλλων, με νέο μεγάλο όνομα στις κούρσες είναι η κόρη του Περκλή Ιακωβάκη, που έφερε και το χρυσό μετάλλιο στα 400 μέτρα.
1: Λοιπόν, live sport, όλα δείχνουν συμφωνία. ΑΕΚ και Kings Κανουά πιέζουν για να κλείσει τον deal της μεταγραφής του από την Χάπολη Περσεβά, ώστε να μην αγωνιστεί σήμερα στα προκριματικά και να μπορεί να παίξει με την ενότητα play-off του Champions League. Πολύ μεγάλη επιθυμία και από τον παίχτη να φορέσει τα κίτρινο μαύρα. Και η άλλη είδηση στο πρωτοσέλιδο. Full και οι τρεις για τα play-off. Ισχυρό φαβορή η Εθρόλευκη κοντά στην Ολλανδική Νεϊμέγεν στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Ο δικέφαλος του Βορρά, αν περάσει Δυναμό Κιέβου, θα αντιμετωπίσει τον νικητή Βεργαριού Χαμαρμπί Άντερλεχτ. Πολύ πολύ δύσκολο εμπόδιο αν καταφέρει να περάσει την Δυναμό Κιέβου ο ΠΑΟΚ. Ενώ αν αποκλειστεί από τους Ουκρανούς, βέβαια θα παίξει στον τρίτο προκριματικό του Conference League με την ιτημένη του ζευγαριού Καραμπάκ Τσεσεκά Σοφιάς.

0: Λοιπόν, τώρα γκρέμισε τα τείχη για τον Όσμαν. Αναφέρεται στη μεταγραφή του Όσμαν στον ΠΑΟΚ χθες. Σκηνές λατρείας από χιλιάδες οπαδούς του Δικεφάλου του Βορρά στο Παλατάκι για τον Τούρκο. Κόκκινο σαφάρι για οχτάρι και εξάρι, θα μας τα πει αργότερα βέβαια και ο Λουκάς για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Μίλησα με τον Ντεφράι, το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού. Φαντρόγγελεν μίλησε με τον Ντεφράι, θα είναι όπως όλα δείχνουν το κεντρικό αμυντικό δίδυμο του Παναθηναϊκού. Καπνό στα διαρκείας σε ό,τι αφορά τον ΠΑΟΚ και τρέλα για τους ήρωες, χαμός έγινε χθες στην Ισπανία.
1: Λοιπόν, πάμε κόκκινος πρωταθλητής Διαμάντια στη λίστα Καρντόσο, δύο νέους Χάφουλοι από Ολυμπιακός, ένα Ιουστάκι, ο δύο Μπραγκάνσα, η Μέση της Sporting, ο Μπραγκάνσα παίζει στη Sporting και τη Sporting ψηλά στην ατζέντα του διοικητικού παράγοντα, παίζει δυνατά και του Εσπόζιτο. Ενίσχυση με βαρύ βιογραφικό, τη φέρνει ο Νόγκα, νέος επικεφαλής της Ακαδημίας του Ολυμπιακού. Τα πάντα για την Αϊμέγγεν. Πρωτάρα αλλά πονηρή, ποια είναι η αντίπαλος του θρύλου στον τρίτο προκριματικό του Champions League και τι πρέπει να προσέξει με τη Λίμπαρ. Δύσκολη αντίπαλος, τερμάτισε πάνω από τον Άγιαξ και κύριος πρόεδρος, τα δάκρυα του βασιλιά δεν ήταν ήττα, αλλά η κορυφαία στιγμή που ο άνθρωπος νίκησε τον μύθο και ξανά οι Τούρκοι για τον Άμραμπατ.
0: Μάλιστα, λοιπόν, πάμε και στην Sport Day. Μικρή και πονηρή Ολλανδέζα, νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνετε. Τι εννοεί, πρωτάρα στο Champions League η Νάιμέγγεν, που προφανώς δεν συγκαταλέγεται στις μεγάλες δυνάμεις της χώρας της. Από εκεί και πέρα βέβαια συγκρατημένος ο Μεντιλίμπαρ πάντως προσέχει για να έχει, γι' αυτό και επισήμανε ότι η προσεχώς ευρωπαϊκή αντίπαλος των Ερυθρολεύκων τερμάτισε πάνω από τον Άγιαξ. Βέβαια ο Άγιαξ ήταν πάρα πολύ κακός την εφετινή σεζόν. Καθοδόν προς αστέρια, εφόσον ο Ολυμπιακός τα καταφέρει στον τρίτο προκριματικό γύρο, θα αντιμετωπίσει στα play-off τη νικήτρια του ζευγαριού Σπάρτα Πράγας Λιόν. Την ομάδα που θα προκύψει από το Union, ή μάλλον την ομάδα που θα προκύψει από το Union Ζενζιλουάζ Μπόντο Κλίμιντ. Σίγουρα δύο πάρα πολύ καλές, τέσσερις μάλλον πάρα πολύ καλές ομάδες θα βρει, όπως όλα δείχνει, ο Ολυμπιακός μπροστά του. Παναθηναϊκός πρώτα υπάξει, βατή η κλήρωση για τους πράσινους. Το Conference Link θα παίξουν με την νικήτρια του Σπάρτακ Τρινάβα Τσεσεκά, αν αποκλειστούν βέβαια από τους Ούγκρους. Πόκερ για Γκανγκουά, αυτό που λέγαμε και νωρίτερα για την κίνηση που κάνει η ΑΕΚ, να αποκτήσει τον παίκτη της Χάπουελ Μπερσεβά. ΠΑΟΚ με Ολιστόντο στην Πολωνία, ο βασικός στόπερ θα είναι στην αποστολή για το μάτς με την Δυναμό Κιέβου. Άρης, φανέλα για να γουστάρεις, παρουσίασε χθες η ομάδα του Άρη τις νέες εμφανίσεις. Και κάτω κάτω έχουμε μπάσκετ, πρωτάθλημα και EuroCup. Ο Όσμαν υπέγραψε και παρουσιάστηκε στον κόσμο. Ο Πρέλεβιτς έδωσε στον Τούρκο το νούμερο 6, τη νέα του φανέλα. Πένθος για Κίγκαν, έφυγε σε ηλικία 75 ετών ο σπουδαίος Άγγλος, επιθετικός και μετέπειτα προπονητής από καρκίνο.

0: Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι έχουμε μπει σε mood ευρωπαϊκό. Έχουν ξεκινήσει κληρώσεις για τις ελληνικές ομάδες. Ήδη ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ θα μπουν στην διαδικασία της, να κάνουν το πρώτο βήμα για την πρόκριση. Η διαφορά των δύο ομάδων είναι ότι ο ΠΑΟΚ έχει το μαξιλαράκι του Conference League. Ο Παναθηναϊκός παίζει με την πλάτη στον τοίχο, γιατί αν δεν καταφέρει να αποκλείσει την Πάξη, θα κουνήσει από πάρα πολύ νωρίς την ευρωπαϊκή του περιπέτεια. Έφτασε η ώρα και για τις δύο ομάδες, και για τον Παναθηναϊκό και για τον ΠΑΟΚ, η ώρα της Ευρώπης. Οι πράσινοι μπαίνουν στη μάχη του δεύτερου προκριματικού γύρου του Conference League με πρώτο αντίπαλο την Ουγγρική Πάξη, την Πέμπτη, στην Ουγγαρία η πρώτη μονομαχία. Είναι διπλές βέβαια αναμετρήσεις, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, και σίγουρα είναι ένα παιχνίδι που κρύβει παγίδες. Χρειάζεται πάρα πολύ συγκέντρωση. Το έχουμε αναφέρει αρκετές φορές ότι αυτά τα παιχνίδια που γίνεται το καλοκαίρι και κόντρα σε ομάδες που δεν φοβίζουν, θέλουν πολύ ηρεμία, συγκέντρωση και πειθαρχία. Θυμίζουμε ότι την Πέμπτη στην Ουγγαρία ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει στην Πάξη και μία εβδομάδα αργότερα την επόμενη εβδομάδα στην Αθήνα. Ο Παναθηναϊκός ξέρει πάρα πολύ καλά ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για λάθη. Ο στόχος είναι ξεκάθαρος, είναι η πρόκριση και η συνέχεια στο ευρωπαϊκό ταξίδι για να μπορέσει να πάει στον τρίτο προκριματικό γύρο. Η Πάξη μπορεί να μην είναι το πολύ μεγάλο όνομα, το πολύ μεγάλο φόβητρο στην ευρωπαϊκή σκηνή, όμως είναι μια ομάδα που τα τελευταία χρόνια θα λέγαμε ότι έχει παρουσιάσει μια σημαντική άνοδο. Μην ξεχνάμε ότι τη σεζόν που ολοκληρώθηκε τερμάτισε στην τρίτη θέση του Ουγγρικού Πρωταθλήματος. Έχει δείξει, γιατί έβλεπα έτσι την διαδρομή της, μια ανωδική πορεία τα τελευταία χρόνια, και μάλιστα αυτή η ανωδική πορεία ήρθε με την κατάκτηση δύο κυπέλων, το 2024 και το 2025. Πρόκειται για έναν πολύ ιδιαίτερο σύλλογο. Έχει μια, θα λέγαμε, ξεχωριστή φιλοσοφία. Βασίζεται σε Ούγγρους ποδοσφαιριστές στην πλειοψηφία. Μια ομάδα βέβαια με ομοιογένεια, έχει ξεκάθαρη αγωνιστική ταυτότητα, που το μόνο σίγουρο είναι, και αυτό έχει τονίσει πάρα πολλές φορές ο Νίστρουμ στους παίκτες του, ότι δεν πρέπει να υποτιμηθεί. Χθες στην εκπομπή δεν προλάβαμε να πούμε για την κλήρωση του Παναθηναϊκού αλλά και του ΠΑΟΚ. Είπαμε για τον Ολυμπιακό και την ΑΕΜΕΓΕΝ. Χθες ο Παναθηναϊκός έμαθε και ποια ομάδα θα αντιμετωπίσει, ποια ομάδα, τον νικητή του ζευγάριου. Σπάρτακ Τρινάβα Τσισεκά 1948 θα αντιμετωπίσει, αν καταφέρει βέβαια να πετάξει εκτός, την Πάξη. Μία κλήρωση που θεωρείται βατή σε σχέση με τους άλλους αντιπάλους. Να πούμε κάποια έτσι πράγματα για τις δύο ομάδες αυτές. Η Σπάρτακ Τρινάβα είναι μια από τις πιο ιστορικές ομάδες στο ποδόσφαιρο της Σλοβακίας. Ιδρύθηκε το 1923. Έχει, θα λέγαμε, μια έντονη παράδοση, ιδιαίτερα από την εποχή της ενιαίας Τσεχοσλοβακίας. Ήταν από τις μεγαλύτερες δυνάμεις ποδοσφαίρου της χώρας. Διαθέτει ένα από τα πιο δυνατά γήπεδα της χώρας, το City Arena Stadium Άντωνη Μαλατίνσκι. Για τους παλαιότερους, γνωρίζετε, είναι ένας θρύλος του ποδοσφαίρου της Τσεχοσλοβακίας, πρώην Τσεχοσλοβακίας. Η Σπάρτακ είναι μια ομάδα με μια πάρα πολύ δυνατή έδρα. Έχει πολύ απαιτητικό κοινό, θα είναι μια πολύ σκληρή έδρα. Τα τελευταία χρόνια έχει μια καλή παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Το 18-19 έφτασε και στους ομίλους του Europa League. Δεν είναι ομάδα που θα λέγαμε εντυπωσιάζει με το θέαμα που παρουσιάζει, αλλά σίγουρα ένας δύσκολος αντίπαλος, και ειδικά πόσο μάλλον βέβαια σε παιχνίδια knockout και το καλοκαίρι. Από την άλλη, τώρα η ΤΣΚΑ 1948 είναι μια διαφορετική περίπτωση. Πρόκειται για ένα σύλλογο που δημιουργήθηκε πριν από περίπου 10 χρόνια και ανέβηκε μάνι-μάνι στις κορυφαίες κατηγορίες της Βουλγαρίας. Τα τελευταία χρόνια έχει καταφέρει να διεκδικεί, θα λέγαμε, υψηλές θέσεις στο πρωτάθλημα. Μια ομάδα που στηρίζεται σε επενδύσεις και καλές μεταγραφές και δεν έχει άλλο στόχο να αναπτυχθεί με τα χρόνια. και τουλάχιστον μέχρι τώρα το έχει καταφέρει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ένα από τα στοιχεία της ιστορίας της είναι η σχέση με το όνομα της ΤΣΚΑ Σόφιας, που την γνωρίζουμε πάρα πάρα πολύ καλά όλοι. Μάλιστα, αυτή η δημιουργία έχει προκαλέσει και μεγάλη συζήτηση στη Βουλγαρία, καθώς είναι πάρα πάρα πολλοί φίλαθλοι που θεωρούν αυτόν τον διαφορετικό σύλλογο από την παραδοσιακή ΤΣΚΑ μια εντελώς διαφορετική ομάδα, γεγονός που έχει δημιουργήσει και αντιπαραθέσεις, θα λέγαμε, στο βουλγαρικό ποδόσφαιρο. Αγωνιστικά τώρα είναι μια ομάδα που καλά διαθέτει ποδοσφαιριστές με εμπειρία από το πρωτάθλημα της Βουλγαρίας, έχει ξένους παίκτες στο ρόστερ της. Εντάξει, είπαμε ότι ο Παναθηναϊκός θα κοιτάξει το επόμενο βήμα και θα πάει μάλλον βήμα-βήμα μέχρι να φτάσει εκεί, γιατί ακολουθούν δύο δύσκολα παιχνίδια με την Πάξη και πρωταρχικός στόχος είναι να ξεπεραστεί το εμπόδιο της ουγγρικής ομάδας. Δεν υπάρχουν περιθώρια για χαλάρωση στον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός, τα λέγαμε και νωρίτερα, δεν υπάρχει μαξιλαράκι ασφαλείας που έχουν οι υπόλοιπες ελληνικές ομάδες και χρειάζεται τι? Χρειάζεται συνεχόμενες προκρίσεις και κάθε παιχνίδι από εδώ και πέρα να έχει χαρακτήρα τελικού. Είναι λογικό η προετοιμασία του Παναθηναϊκού να έχει μπει στην τελική ευθεία. You know how I feel. Έχει μπει στην τελική ευθεία η προετοιμασία του Παναθηναϊκού. Ο Νίστρουμ καταστρώνει, όπως όλοι οι προπονητές βέβαια, σε αυτήν την περίοδο τα πλάνα του για την πρώτη ευρωπαϊκή μάχη της χρονιάς. Ο Δανός θα λέγαμε ότι έχει διαχειριστεί σημαντικές απουσίες, γιατί ο Ίγκανσον και ο Καλάμπρια, ειδικά ο Ίγκανσον που θα χάσει όλη τη σεζόν, αλλά και ο Καλάμπρια για κάποιο διάστημα, είναι πολύ πολύ σημαντικές απουσίες. Αλλά υπάρχουν και ευχάριστα νέα στον Παναθηναϊκό, και αυτά είναι ότι είναι οι νέες προσθήκες, ο Φαντρόγγελεν, ο Κρίστιασεν, ο Πελίστρη υπολογίζονται κανονικά και θα δώσουν περισσότερες λύσεις στα πλάνα του Δανού τεχνικού. Με βάση τώρα τις τελευταίες δοκιμές, ο Νίστρουμ έχει καταλήξει σε πολύ πολύ μεγάλο βαθμό στην πρώτη του ευρωπαϊκή ενδεκάδα και θα μπορούσαμε να μπούμε έτσι κάπως στο μυαλό του. Ο Πένια θα είναι κάτω από τα δοκάρια. Στην άμυνα, Ντεφράι μαζί με τον Κάτρι, όλα δείχνουν θα είναι, έχει προβάδισμα για να είναι στο κέντρο της άμυνας. Και βέβαια, αν αναρωτιέστε γιατί δεν είναι ο Φαντρόγγελεν, μην ξεχνάμε ότι πριν από λίγες μέρες, μέχρι και χθες έκανε την πρώτη προπόνηση. Είναι δύσκολο, θα είναι στην αποστολή, αλλά δεν θα ξεκινήσει με τον Φαντρόγγελεν. Ο Κάτρι, όπως όλα δείχνουν, έχει προβάδισμα εναντί του Μπα, που έδειξε το τελευταίο φιλικό του Παναθηναϊκού με τον Ντεφράι ότι δεν είναι και το πιο ιδανικό δίδυμο. Στα άκρα της άμυνας θα αγωνιστούν ο Τσάπρας δεξιά και ο Κυριακόπουλος αριστερά. Στη μεσαία γραμμή ο Ετιέν Καμαρά είναι ο παίκτης που θα πάρει φανέλα βασικού και γενικότερα δείχνει ότι θα είναι και στη θέση 6. Ενώ για μια θέση στον άξονα μάχη δίνουν ο Τσέριν, ο Κουντούρης και ο Τσιριβέγια. Ένας από τους τρεις θα πάρει θέση στο νούμερο 8. Πιο μπροστά βέβαια είναι ο Γιάκουσιτς, ο οποίος αναμένεται να έχει αυτό το δημιουργικό ρόλο στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Ο Αντίνο στα αριστερά της επίθεσης. Ζαρουρί ή Ταμπόρδα, εδώ υπάρχει ένα ερωτηματικό για την δεξιά πλευρά του Παναθηναϊκού. Και στην κορυφή της επίθεσης βέβαια θα είναι ο Ανδρέας Τετέη. Η αποστολή του Παναθηναϊκού θα αναχωρήσει την Τετάρτη για Βουδαπέστη. Μάλιστα, σύμφωνα με αυτά που μαθαίνουμε, δεν θα προπονηθεί στην Ουγγαρία. Τελευταία προπόνηση θα γίνει εδώ στην Ελλάδα, στο Κοροπή. Θα αναχωρήσει η ομάδα για την Ουγγαρία την Τετάρτη. Θα πάει στο γήπεδο, θα κάνει έτσι την καθιερωμένη τη βόλτα για να πατήσουν και οι παίκτες στον αγωνιστικό χώρο, και είναι κάτι το οποίο δεν έχουμε συνηθίσει, η αλήθεια είναι, τα τελευταία χρόνια, ελληνική ομάδα να μην κάνει προπονήσεις όταν παίζει ευρωπαϊκό παιχνίδι στην χώρα που θα βρεθεί. Εντάξει, είναι κάτι διαφορετικό το οποίο θέλει να περάσει ο Νίστρουμ. Είπαμε, το πρώτο ζητήριο είναι ξεκάθαρο, πρόκριση και μόνο πρόκριση για τον Παναθηναϊκό κόντρα στην Πάξη. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 12:30, πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

τραγουδάρες βάζεις σήμερα, ρε Μιτσά. Τι τραγουδάρες, ρε. Πω, μας έχεις ταξιδέψει σήμερα. Λοιπόν, εδώ μας και πάλι κανάλι είναι 90,4. Είπαμε για Παναθηναϊκό, διαβάσαμε έτσι στο ξεκίνημα για τα πρωτοσέλιδα. Θα είμαστε παρέα σας και σήμερα μέχρι και τις 2. Θα πούμε αργότερα βέβαια σε ό,τι αφορά και το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, το τι γίνεται και τι περιμένουμε στο μεταγραφικό, στο καλοκαιρινό μεταγραφικό παζάρι. Λοιπόν, πάμε και στον ΠΑΟΚ, όπου μία από τα ίδια έχουμε και όπως και στον Παναθηναϊκό και στον Δικέφαλο του Βορρά. Ο ΠΑΟΚ γνωρίζει και αυτός πλέον το ευρωπαϊκό μονοπάτι που έχει μπροστά του. Βέβαια, η πρώτη και πιο σημαντική αποστολή είναι ξεκάθαρη. Δεν το συζητάμε, είναι η πρόκριση απέναντι στην Δυναμό Κιέβου. Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την ουκρανική ομάδα στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, την Πέμπτη το πρώτο παιχνίδι στην Πολωνία και τη Ρεβάνς 30 Ιουλίου στην Τούμπα,

της Δύναμο. Σύμφωνα με τη χθεσινή κλήρωση, στον τρίτο προγραμματικό γύρο θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Χάμαρμπι Άντερλεκτ. Δεν το λες και εύκολο εμπόδιο. Το πρώτο παιχνίδι έχει προγραμματιστεί για τις 6 Αυγούστου στην Τούμπα. Η ρεβάνς 13 Αυγούστου, είτε στην Σουηδία είτε στο Βέλγιο. Ανάλογα βέβαια ποια ομάδα θα καταφέρει να πάρει την πρόκριση. By the book, τουλάχιστον τα χαρτιά, η Άντερλεχτ είναι το μεγάλο φαβορί, το μεγάλο όνομα για να πάρει την πρόκριση και αν καταφέρει να προκριθεί και ο ΠΑΟΚ να βρεθεί απέναντί του. Ό,τι και να πούμε για την Άντερλεχτ είναι λίγο, πρόκειται για ένα από τους πιο ιστορικούς συλλόγους του Βελγίου, με έδρα της Βρυξέλλες, τεράστια παράδοση. Είναι η ομάδα με τα περισσότερα πρωταθλήματα Βελγίου, έχει σημαντική ευρωπαϊκή παρουσία. Έχει κατακτήσει το κύπελο κυπελούχων Ευρώπης δύο φορές, το 1976 και το 1978, αλλά και το κύπελο UEFA το 1983. Τελευταία φορά, βέβαια, η Άντερλεχτ προσπαθεί τα τελευταία χρόνια μάλλον να επιστρέψει στην κορυφή μετά από μια περίοδο κάμψης. Ωστόσο παραμένει ένα σύνολο με πολύ πολύ μεγάλη ποιότητα, με απαιτήσεις, με πίεση και βέβαια με πολύ πολύ μεγάλο κοινό.

καλό με τον ΠΑΟΚ είναι ότι έχει αυτό το δίχτυ ασφαλείας του Conference League. Δηλαδή ότι αν ο ΠΑΟΚ τελικά δεν καταφέρει να προκριθεί, αν αποκλειστεί από την Δύναμο Κιέβου, δεν θα μείνει εκτός Ευρώπης. Συνεχίζει στο μονοπάτι του Conference League. Θα αντιμετωπίσει στον τρίτο προκριματικό γύρο τον ιτημένο του ζευγαριού Καραμπάκ Τσεσεκά Σόφια σε μια προσπάθεια για να παραμείνει ζωντανός στην ευρωπαϊκή του πορεία. You are great. You're the top. You are grand. Η ομάδα του Αλέσιο Λύση γνωρίζει λοιπόν ότι κάθε παιχνίδι έχει μεγάλη σημασία και ταυτόχρονα βέβαια έχει εξασφαλίσει ένα ευρωπαϊκό μαξιλάρι. Είναι πολύ πολύ σημαντικό αυτό. Για τον ΠΑΟΚ δεν υπάρχει άλλη σκέψη προκειμένου να πάει όσο γίνεται πιο μακριά. Έχει δύσκολα εμπόδια, έχει δύσκολες αποστολές, αλλά όπως να το κάνεις, θα πρέπει να το ξεπεράσει, θα πρέπει να βρει λύσεις ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ, ο Αλέσιο Λύση, προκειμένου η ομάδα καταρχάς να προκριθεί στην επόμενη φάση κόντρα στην Δυναμό Κιέβου, αλλά και αν δεν τα καταφέρει, να βρει, να έχει αυτό το μαξιλαράκι ασφαλείας στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League.

Αυτά σε ό,τι αφορά τα ρεπορτάζ και του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ. Να θυμίσουμε ότι την Πέμπτη μπαίνουν στην μάχη της Ευρώπης. Ο ΠΑΟΚ 8 η ώρα, Δυναμό Κιέβου, ΠΑΟΚ, το παιχνίδι θα γίνει βέβαια στην Πολωνία. Και στις 10 το βράδυ θα έχουμε την μάχη του Παναθηναϊκού, όπου θα αντιμετωπίσει την Πάξη στην Ουγγαρία.

0: Λοιπόν, επέστρεψες, ήσουν για μια υποχρέωση,
1: ναι,
0: εκτός στούντιο.
1: Όσο βολική είναι, ξέρεις, η ώρα το 12-2 για τους ακροατές, ίσως και για μας, αλλά είναι τόσο δύσκολη, γιατί είναι και σε ώρα αιχμής, δηλαδή αυτή την ώρα τρέχουν και
0: διάφορα βγαίνεις, βγαίνεις,
1: γραφειοκρατικά θέματα και για το αθλητικό τμήμα και γενικότερα είμαστε και σε μια περίοδο αναδιοργάνωσης πολλών πραγμάτων για το ραδιόφωνο.
0: Πάντως έχουμε εκπλήξεις.
1: Ναι,
0: και ευχάριστες εκπλήξεις.
1: Και εμείς ως αθλητικό τμήμα, ξέρεις, θα έχουμε και νέες παρουσίες, επιστροφές.
0: Επιστροφές,
1: ναι,
0: ωραία.
1: Δηλαδή θα είναι ωραία πράγματα,
0: ωραία
1: τα οποία
0: πράγματα,
1: ετοιμάζουμε.
0: Πραγματικά
1: δηλαδή,
0: ωραία πράγματα.
1: Θα εμπλουτιστεί ακόμα περισσότερο. Θα δυναμώσει το αθλητικό κομμάτι.
0: Πολύ. Θα κάνουμε μεταγραφές, γιατί κάνουμε μεταγραφές και εμείς, ρε παιδί μου.
1: Ναι. Έτσι. Και κυρίως, εντάξει, συμβαίνουν πράγματα οργανωτικά. Παραδείγματος χάρη, έχουμε τον Ελκαμπή, ο οποίος ξεκίνησε προπονήσεις.
0: Πώς το ακούμαστε έτσι, ναι, εντάξει, ναι, ισχύει.
1: Ωραία, πάμε. Λοιπόν, μπήκε και ο Ελκαμπή, έχει πάει και ο Ταρέμι. Η αλήθεια πια είναι ότι τούτην εδώ την περίοδο τρίπτα χέρια του με τη Λίμπαρ. Δηλαδή, έχει σχεδόν όλη την ομάδα πλέον στα χέρια. Τι δεν έχει? Δεν έχει τους παίκτες οι οποίοι θα έρθουν με μεταγραφή. Και θεωρώ ότι πρέπει να περιμένουμε τουλάχιστον 3-4 ποδοσφαιριστές ακόμα μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου και αναλόγως. Παιδιά, φίλες και φίλοι, αναλόγως, επαναλαμβάνω, το τι θα φεύγει από τον Ολυμπιακό, ενδεχομένως να έχουμε και επιπλέον μεταγραφές.
0: Ναι.
1: Το όνομα το οποίο το έλεγα τις προάλλες, το όνομα του Ρίκο, δεν ξέρω πόσοι το πέρασαν στα ψηλά, το ρίξα και σήμερα
0: όνομα?
1: Του Ντέγκο Ρίκο,
0: του Ρίκο.
1: Ναι. Για τα αριστερά, και αυτές τις ώρες στην Ιβηρική γράφουν ότι ο Ολυμπιακός είναι ένα βήμα πριν κλείσει τον Ντέγκο Ρίκο.
0: Ναι.
1: Είναι αριστερό μπακ. Συμβόλαιο θα υπογράψει για 2 χρόνια, μέχρι το 2028 έχει ξεκινήσει από τη δεύτερη ομάδα της Real Σαραγώσα. Το 24, μπας περιπτώσει, πήγε στην Χετάφε και αυτή τη στιγμή είναι ελεύθερος.
0: Ναι.
1: Πράγμα που σημαίνει ότι ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ουσιαστικά γι' αυτό έκοψε τον όσο, γιατί είχε πάντα στο μυαλό του τον Ντιέγκο Ρίκο. Επαναλαμβάνω, ένα όνομα το οποίο σε ανύποπτο χρόνο το είχα αναφέρει έτσι ως μία από τις περιπτώσεις που εξέταζε ο Ολυμπιακός για τα αριστερά.
0: Βέβαια, αυτό που ξέρουμε είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει δείξει πολύ μεγάλο βάρος εκεί στον άξονα, δηλαδή ψάχνει για έναν παίχτη,
1: ναι,
0: στη θέση 6 και 8, και έχουν ακουστεί και πολλά ονόματα, η αλήθεια είναι, και ακούγονται πολλά ονόματα, έτσι και του Εουστάκιο και του Εσπόσιτο. Υπάρχουν αρκετά ονόματα που είναι πολύ ψηλά, και του Μπρόζοβιτς, μεγάλα και δυνατά ονόματα, και είναι λογικό αυτό, ρε Σιλουκά. Όταν η ομάδα είναι στα προκριματικά του Champions League, πρέπει να γίνουν και καλές και δυνατές και ποιοτικές μεταγραφές. Δεν ξέρω κατά πόσο βέβαια μπορούμε να προσεγγίσουμε πώς, σε ποιο από τα ονόματα θα είναι πιο κοντά ο Ολυμπιακός.
1: Νομίζω ότι δεν, και θα δώσω εγώ τώρα ακόμα ένα ονόμα.
0: Νοπα.
1: Τον Κορέτσκα. Ο Ρέτσκα, ο οποίος έμεινε ελεύθερος προσφάτως από την
0: μιλάμε για άλλο level,
1: Μπάγερ Μονάχου.
0: Αλλά είναι, φαντάζομαι ότι αυτές οι μεταγραφές και οικονομικά πρέπει να πιάσει στα βάνη. Δηλαδή και ο Κορέτσκα και ο
1: Μπρόζοβιτς. Απλά ο Κορέτσκα είναι ελεύθερος, όπως και ο Μπρόζοβιτς.
0: Εντάξει, αυτό δεν έχει να κάνει.
1: Το θέμα είναι τα χρήματα τα οποία αφήνουν οι ίδιοι.
0: Μιλάμε για πολύ ποιοτικούς παίκτες.
1: Ο Κορέτσκα, ο οποίος. Εντάξει, μην το συζητάμε. Παίκτης Μονάχου.
0: Και είναι αυτό που έλεγες και πριν. Είναι παίκτης box to box.
1: Ναι. Είναι ένας παίκτης ο οποίος παίζει με την ίδια ευχέρεια από το 6 μέχρι και το 10.
0: Ναι.
1: Κυρίως είναι στο χώρο εκεί πέρα που ψάχνει ο Ολυμπιακός ποδοσφαιριστή.
0: Ναι.
1: Γεννημένος στον Μπόχουμ, είναι το 31 ετών, είναι σε μια ηλικία που μπορεί, θα κοιτάξει, ξέρεις, είναι ένα από τα τελευταία του συμβόλαια. Ο Ολυμπιακός αυτός που μπορεί να προσφέρει στον Κορέτσκα, δεν ξέρω τι άλλες προτάσεις, και δεν ξέρω.
0: Καλά, θα έχει και άλλες προτάσεις.
1: Ναι, ναι. Πρόσεξε, αυτό το οποίο λέω εγώ, ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος ξέρω ότι έχει προταθεί στον Ολυμπιακό. Στον Ολυμπιακό αυτό είναι δεδομένο, ούτε επιβιώνουν ούτε διαψεύδουν, και πολύ περισσότερο δεν, μέχρι να οριμάσει μία περίπτωση, δεν λένε αν έχουν κάνει πρόταση το οτιδήποτε. Είναι, εν πάση περιπτώσει, ένα παίκτη που είναι στο ίδιο επίπεδο.
0: Είναι
1: με τον Μπρόζοβιτ και με τον Άμραμπατ.
0: Είναι ένα παίκτη με τρομερή εμπειρία, παρτοκαπνισμένο βέβαια σε δυνατό πρωτάθλημα. Είναι στο κορυφαίο επίπεδο, θα λέγω, τη Ευρώπη. Είναι λογικό να έχει προσελκύσει και το ενδιαφέρον από άλλες ομάδες, από άλλους ευρωπαϊκούς συλλόγους. Αλλά επαναλαμβάνω, η περίπτωση του είναι πάρα πολύ δύσκολη σε ό,τι αφορά το υψηλό κασέ που έχει ο Γερμανός.
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι ενεργεία διεθνής. Έχει 73 συμμετοχές στην εθνική ομάδα της Γερμανίας. Η καριέρα του είναι Bochum μέχρι το 2013. Με 18 στην Σάλκε και 18-26, 8 χρόνια στην Μπάγερ Μονάχου, 211 συμμετοχές, 40 γκολ.
0: Ναι. Λοιπόν, με τον Μπρόζοβιτς δεν μας είπες.
1: Με τον Μπρόζοβιτς δεν έχει κάτι άλλο.
0: Δεν έχει κάτι άλλο. Είναι και αυτός, θα φαντάζομαι, στην ερυθρόλευκη λίστα, εξετάζεται.
1: Ναι, όπως φαντάζομαι και ακόμα άλλοι ποδοσφαιριστές. Δηλαδή, πριν από λίγο, δεν θυμάσαι, διαβάζαμε στα πρωτοσέλιδα, είδαμε τον Εωστέκιο και άλλους παίκτες. Οι οποίοι προκύπτουν πώς. Παίρνοντας μεταγραφή τον Καρντόσο, παραδείγματος χάρη Ολυμπιακός, από την Γκυμαράης, ο οποίος είναι πλέον μεγάλος έλεγχος στην ΠΑΕ Ολυμπιακός. Όλοι αυτοί οι ποδοσφαιρά άνθρωποι έχουν και αυτοί το δικό τους κύκλο και κάνουν και αυτοί προτάσεις. Όταν έχουν έναν ποδοσφαιριστή σαν τον Ζώτα Σίλβα, ο Ζώτα Σίλβα ήρθε πάρα πολύ εύκολα στον Ολυμπιακό, όχι επειδή ήταν στην Νότιχα. Ο Ζώτα Σίλβα, φεύγοντας από την Νότιχα, είχε άλλες 5 προτάσεις. Αλλά ο Καρντόσο είναι ο πρόεδρος της Γκυμαράης που του είχε δώσει μεταγραφή για την Νότιχαμ. Τον ξέρει. Τον εμπιστεύει το Ζώτα Σίλβα. Ήρθε άμεσα. Δεν χρειάστηκε να υποθεί δεύτερη κουβέντα. Ήρθε στον Ολυμπιακό. Το ίδιο, ας πούμε, συμβαίνει και με τα ονόματα του Εωστέκιο και άλλους ποδοσφαιριστές που έχει προτείνει ο Καρντόσο. Και βέβαια, τώρα ερχόμαστε για να στο πιο σημαντικό κομμάτι, το τι θα γίνει με το ρόστερ και πολύ περισσότερο. 31 του μήνα, Ολυμπιακός πρέπει να δηλώσει λίστα για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια με την Αϊμέγγεν. Έχοντας δικαίωμα συμμετοχή, δικαίωμα αλλαγής, δύο αλλαγών μάλλον, 24 ώρες πριν από το παιχνίδι, το πρώτο που θα γίνει εδώ, στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να δηλώνει, και κάθε ομάδα δηλώνει, 17 ξένους και 8 λεγόμενους γηγενείς. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός πρέπει να δηλώσει 17 ξένους συν 8 Έλληνες. Ναι. Ας τους Έλληνες που μπορεί να είναι ένας συν ένας σήμερα, αύριο, αύριο μεθαύριο, και να φέρουμε στο Μανώλη Σάλιακα. Λοιπόν, έχει αυτή τη στιγμή στο ρόστερο Ολυμπιακός 21 ξένους. Πόποβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Σμαϊλόβιτς, Ορτέγκα, Μαφέο, Μπρούνο, Ροντινέι, Έσε, Σιπιόνι, τον Γκαρθία, Τσικίνιο, Ρόκα, Ζώτα Σίλβα, Αντρέ Λουίς, Ζέλσον, Κλέιτον, Ελκαμπή, Γιάρεμτσου και Ταρέμι. Από αυτούς, στις 31 του μήνα, θα πρέπει να έχει πάρει την δύσκολη απόφαση, Βαγγέλη, φίλες και φίλοι της Δημοτικής Ραδιοφωνίας του Πειραιά, ο Χωσέ Λουίς με την Λίπαρη, να αφήσει 4 εκτός.
0: Ναι.
1: Θα σου πω μάνι-μάνι τον πρώτο, Κλέιτον, είναι και τραυματίας. Ίσως ο Σιπιόνι, ο οποίος είναι εκτός προπονήσεων το τελευταίο διάστημα. Μετά. Εγώ δεν μπορώ να πω τώρα στη λογική.
0: Ποιος
1: μπορεί να αφήσει εκτός σε αυτά τα παιχνίδια ο Χωσέ Λουίς Μεντιλία. Αν σου πω και τον Αντρέ Λουίς που είναι υπομεταγραφή, ψάχνεις τώρα τον τέταρτο. Και εδώ πέρα είναι δύσκολη.
0: Εντάξει, και αυτό είναι τα καλά, ρε παιδί μου, για τον προπονητή, ότι μείνει στην ευχάριστη θέση να έχει ένα γεμάτο ρόστερ που δυσκολεύεται να αφήσει εκτός κάποιους ποδοσφαιριστές.
1: Έτσι ακριβώς λοιπόν θα είναι και το θέμα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, βλέπουμε ότι ο Ολυμπιακός έχει ένα αρκετά μεγάλο ρόστερ, γι' αυτό λέω ότι θα υπάρξουν προσαφερές σημαντικές μέχρι και τη λήξη της μεταγραφικής περίοδου. Αυτά είναι τα...
0: Τζολάκι, γιατί κάτι πλέον κάπου διάβασα, κάτι έμαθα ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να μπει και σε μια διαδικασία να του ανανεώσει.
1: Θα υπάρξει αυτή η περίπτωση μόνο εάν και εφόσον.
0: Δεν έρθει μια πολύ καλή πρόταση.
1: Όχι. Πει ο Τζολάκης ότι το μετάνιωσα, δεν θέλω να πάω στη Χάλ. Μόνο σε αυτή την περίπτωση. Εάν ο ποδοσφαιριστής που αυτή τη στιγμή το δεδομένο είναι, το ανέλησα ξεκάθαρα χθες, το έγραψα προχθές, πρόθεση του παίχτη, επιθυμία του παίχτη είναι να πάει στη Premier League.
0: Ναι.
1: Εάν ο Κωνσταντίνος Τζολάκης πει ότι δεν θέλω το μετάνιωσα, εκεί πέρα ο Ολυμπιακός θα τον ανανεώσει άμεσα το συμβόλαιο. θα είναι κουβέντα 5 λεπτών για να υπογράψει την επέκταση του συμβολίου του. Αυτά.
0: Ωραία, για την Ναϊμέγκη τα είπαμε και χθες. Βέβαια έκανε και μια δήλωση ο
1: Χωσέ
0: Μέντι Λίμπαρ. Βέβαια σε άκουσε, δεν ξέρω. Γιατί και εσένα το σκεπτικό σου, όταν μου είπες ότι θέλεις την Ναϊμέγκεν, μου είπες γιατί η ομάδα είναι στην Ολλανδία, έχει παίξει κάποια φιλικά με τις Ολλανδικές ομάδες. Είναι μια ομάδα που θεώρησες ότι είναι κοντά στα θέλω του Ολυμπιακού. Πάνω κάτω τα ίδια είπε και ο Μέντι Λίμπαρ. Πολύ δύσκολη αντίπαλο.
1: Δεν είχαμε μιλήσει, ούτε έχει μιλήσει μαζί.
0: Ναι, το μόνο σίγουρο είναι αυτό.
1: Από το Δημοτικό Θέατρο.
0: Το ξέρω. Λοιπόν, και είπε ότι έχουμε συνηθίσει να παίζουμε με Ολλανδικές ομάδες, για τον λόγο ότι έχει δώσει αρκετά φιλικά με Ολλανδικές ομάδες στην προετοιμασία. Και είναι καλό για τον Ολυμπιακό ότι κληρώθηκε με την Ναϊμέγκεν. Καλό το λέμε εμείς.
1: Ο
0: Μεντιλίμπαρ είπε ότι μην βλέπετε μια ομάδα. Επικίνδυνη ομάδα και μάλιστα τερμάτισε πάνω από τον Άγιαξ.
1: Έτσι ακριβώς. Τα είπε σωστά. Χαμηλούς τόνους κρατάει ο Μεντιλίμπαρ. Είναι λογικό. Ξέρεις κάτι. Θα είναι το πρώτο επίσημο μάτς της χρονιάς. Ο Μεντιλίμπαρ μέχρι τώρα δεν είπε στη διαδικασία με τον Ολυμπιακό να παίξει προκριματικά. Η πρώτη χρονιά κατέκτησε το Conference League μπήκε απευθείας στο Europa την επόμενη.
0: Ναι, δεν το είχα προσέξει, δεν το θυμόμουν αυτό.
1: Πέρσι πέρασε απευθείας στους ομίλους. Φέτος είναι η πρώτη του χρονιά που δίνει προκριματικά, τα προκριματικά. Είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση.
0: Βέβαια είναι ιδιαίτερη.
1: Ο Μεντιλίμπαρ είναι πολύ έμπειρος προπονητής για να βγει και να πει «Α, περνάμε την...»
0: Καλά, δεν το λέγει ποτέ.
1: Αυτό,
0: απλά δεν το λέγει ποτέ.
1: Η αλήθεια ποια είναι, ότι ο Ολυμπιακός τώρα, μην τρελαθούμε τελείως, είναι πολύ καλύτερος από την Ναϊμέγκεν.
0: Λουκά, κράτα μικρό καλάθι πάντα. Γιατί,
1: θεωρητικά,
0: ναι, θεωρητικά και στα χαρτιά σαφώς και ο Ολυμπιακός είναι. Δεν το συζητάμε. Είναι δύο-τρεις σκάλες καλύτερος από τον. Και σε θέμα γλώσσα και θέμα εμπειρίας. Αλλά πάντα αυτή την περίοδο, πάντα και καλά κάνει και ο Μεντιλίμπαρ και ο Χι προπονητής που θα μπει σε αυτή τη διαδικασία να κάνει τους παίκτες του να είναι πειθαρχημένοι και σοβαροί και συγκεντρωμένοι, να μην υποτιμάς κανέναν μα κανέναν αντίπαλο.
1: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, τρία λεπτά πριν από τη μία, τι έχει τώρα το πρόγραμμα? Το πρόγραμμα έχει ένα τραγούδι, αμέσως μετά έχει ένα Ζαντίδου για το μονόλεπτο δελτίο και αμέσως μετά θα επανέλθουμε. Μία και μισή θα σας πάμε παραλία.
0: Οπα.
1: Θα σας πάμε beach. Beach, προσοχή.
0: Πρόσεχε.
1: Ναι, τι λέω.
0: Μεταφραστεί beach, διαφορετικά.
1: Παραλία. Λοιπόν, ναι, γι' αυτό το διευκρινίζω, γιατί μπορεί να ξέρεις απομονωθεί και να απογίνουμε τίποτα αλλούμπε. Λοιπόν, εδώ στους 94, Πινελιές στα Σπορ και αυτό το πούμε σήμερα.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στη μία, στο μικρόφωνο Γιάννα Ζανδίδου. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σκοπός η ανάπτυξη να φτάσει σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το νέο εθνικό πρόγραμμα. Ψηφίζεται στην Ολομέλεια, ψηφίζονται οι νέες ρυθμίσεις για την κατάργηση περικοπών στις συντάξεις χειρίας μετά την τριετία. Ηγετική δύναμη στον τομέα της αντιτρομοκρατίας και παράδειγμα προς μίμηση για άλλες χώρες, χαρακτηρίζει την Ελλάδα το State Department. Ο πρώην Υπουργός Υγείας αναλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο της άμυνας στη νέα κυβέρνηση Μπέρναμ στη Βρετανία. Υψηλό σήμερα ο κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιά στην Αττική και 21 περιοχές της χώρας. Στο κόκκινο υδράργυρο σε 24ωρη λειτουργία, η δομή φιλοξενίας αστέγων, υπνοτήριο Πειραιάς, λιμάνι αλληλεγγύης. Έθριος ο καιρός στην Αττική, άνεμοι μέτρη έως 40 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: Να στείλουμε και τις καλησπέρες μας καταρχάς στον Μιχάλη. Καλησπέρα σας, φιλαράκια μου. Καλησπέρα, φίλε Μιχάλη. Καλησπέρα στον Αντώνη τον Βάλβη. Καλησπέρα στον Δημήτρη. Καιρό για να μας πάρει τηλέφωνο ο Δημήτρης, ανησυχώ.
1: Ναι.
0: Και αναφέρουμε βέβαια στον Δημήτρη από τον Νέο Κόσμο, ο οποίος μας παίρνει τηλέφωνο εκεί πέρα γύρω στις 12 η ώρα. Χτυπά το τηλέφωνο να μάθηκα να. Ρωτάει διάφορα πράγματα για τον Ολυμπιακό.
1: Καλησπέρα. Την τελευταία φορά που είχαμε μιλήσει είχε περάσει μια δύσκολη.
0: Ναι, ναι, μια δύσκολη
1: στιγμή.
0: Και γι' αυτό, αν μας ακούει.
1: Να είναι όλα καλά με τον
0: απλά την καλησπέρα μας. 10 λεπτά μετά τη μία. Τρίτη σήμερα.
1: Όλη μέρα.
0: Τρίτη, 21 Ιουλίου.
1: Έχει το νου σου. Έχει το νου σου. Βλέπω εδώ θερμοκρασία και τις κλιματολογικές συνθήκες. Από την Πέμπτη.
0: Ναι.
1: Είναι η χαρά η δική μου. Πέφτει η θερμοκρασία, 33 βαθμούς, Παρασκευή 30, βροχές, Σάββατο 29 βαθμούς. Λοιπόν, θα είναι ένα πολύ ωραίο τριμεράκι. Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο. Για μας.
0: Για
1: που
0: σας.
1: Δεν είμαστε τόσο καλοκαιρινοί και του καύσωνα.
0: Για μένα.
1: Για σένα είναι κατάθλιψη.
0: Είναι η κατάθλιψη όταν πέφτει κάτω από τους 35 βαθμούς Κελσίου.
1: Ναι, θερμοκρασία. Το ξέρουμε.
0: Νομίζω καλοκαιρινός τύπος είναι και ο Νίκος Σιφάκης, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής.
1: Δικό σου είναι.
0: Ναι. Είμαστε κάποιοι άνθρωποι που τα πάμε καλύτερα με το. Εντάξει, δεν θα πω τώρα με τον καύσωνα.
1: Και εγώ μια χαρά το καλοκαίρι και το αλλά, θέλω. Αλλά δεν θέλω. 40 πλάς. Δεν το θέλω.
0: Δεν πηγαίνουμε καθόλου καλά με το κρύο, με το χειμώνα. Καλησπέρα, Νίκο.
1: Γεια σου, Νικολάρα.
2: Καλησπέρα. Σωστό ο Λουκάς. Έτσι είναι τα πράγματα.
1: Το κατάλαβα ότι πέσει από εκεί από την άλλη μεριά.
2: Εγώ περιμένω πώ και πώ το χειμώνα να έρθει το καλοκαίρι. Και αργεί.
1: Ρε φίλε, και εγώ το θέλω το καλοκαίρι. Μην παρεξηγηθώ.
2: Αυτή η κατάντια πια, 9,5 μήνες χειμώνας και 2,5 μήνες καλοκαίρι στην Ελλάδα, που ήταν το αντίθετο.
1: Ναι, ωραίο είναι το καλοκαιράκι. 40 πλάς δεν είναι το ωραίο. Η ζέστη, ο καύσωνας, να μπορείς να σταθείς. Εσύ δεν έχεις ανάγκη, Νίκο μου, γιατί έχεις ανάγκη. Γιατί είσαι άνθρωπος εκεί, έχεις το εξοχικό, πας εκεί πέρα στην παραλία. Κάθεσαι εκεί πέρα δίπλα στη θάλασσα, μια χαρά το καλοκαιράκι.
2: Ακριβώς, παραλία, ναι.
1: Λοιπόν,
2: εγώ λέω και εσένα που θα αρέσει ο χειμώνας, μιλάς τώρα για ακραία, μιλάς πέρα από 40-45. Και λέω και εγώ, ο χειμώνας σου αρέσει, μείον 10 σου αρέσει.
1: Ναι, άμα μου πεις 45 ή όχι μείον 10, ρε παιδί μου, εντάξει, να μου πεις ξέρω 2-3 βαθμοί. Να σου πω 2-3 βαθμοί με 45.
2: Στην Ελλάδα, στο Κιλκής, στην Φλόρινα. Στην Καβάλα, η μισή Μακεδονία και πάνω.
1: Ωραία.
2: Είναι μείον 5 και μείον.
1: Και το κλείνουμε, Νικολάρα. Αν μου πεις να διαλέξω 45 ή 3 βαθμοί, θα διαλέξω τους 3. Δεν μ' αρέσει, αλλά σου λέω να διαλέξω.
2: 45 με τους 3 δεν έχει, δεν είναι το ίδιο.
1: Όχι, τι να διαλέξω, πολύ κρύο ή πολύ ζέστη, αυτό σου λέω.
2: Ναι, αν σου πει κανείς 35 με 3, εκεί πάει.
1: Όχι, δεν πάει έτσι. Όχι, μην μου το πας έτσι. 40. 40. 40 είναι ο καύσωνας. Αν μου πει 40 βαθμούς. Όχι, όχι όπως το θέλεις.
2: 40 είναι από 37 και 38
1: καύσωνα. Μαζί σου είμαι. Λοιπόν, πάμε.
0: Καταρχάς, ποιο είναι το όνομα του οποίου παίζει, το διάβαζες πριν από λίγο.
1: Ναι, Κάγκουα.
2: Ναι, το όνομα αυτό είναι του Κάγκουα. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Νομίζω το ξέρει ο Πετρούς, αλλά για τους φίλους μας που δεν έχουν ακούσει. Είναι ένας παίκτης ο οποίος παίζει σήμερα η Μπερσεβά για τα προκληματικά του Champions League. Εάν αγωνιστεί, δεν θα έχει δικαίωμα να παίξει στον αγώνα τον προκληματικό ΙΑΚ. Στα play-off, πώς το λένε. Ναι. Δεν θα έχει το δικαίωμα να παίξει αυτά τα δύο παιχνίδια. Μπορεί βέβαια να τον δηλώσει αργότερα, ναι, μια χαρά, αλλά για τα συγκεκριμένα δύο παιχνίδια δεν θα μπορείς να τον έχει στη διάθεσή της. Ο παίκτης πιέζει, τα έχει βρει πλήρως με την ΑΕΚ, έχει ένα πάρα πολύ καλό συμβόλαιο με την ΑΕΚ. Η αλήθεια είναι ότι αυτή δεν είναι η καλύτερη εξέλιξη για την ΑΕΚ αυτή η αιμονή. Υπάρχει βέβαια και δύο δημοσιογράφοι, ο ρεπόρτερ της ομάδας, οι οποίοι λένε ότι είναι ο κορυφαίος παίχτης, πώς είναι δυνατόν να τον δίνεις με 4 εκατομμύρια μόνο, κάνει τουλάχιστον 7 εκατομμύρια, λένε, και κατηγορούν τη διοίκηση της Μπερσεβά που τον δίνει μόνο με 4 στην ΑΕΚ. Υπάρχει ένα κλίμα τέτοιο. Θα δούμε απόψε. Πάντως δεν υπάρχει, ας πούμε, αν η ΑΕΚ αν ο παίχτης παίχνει απόψε και δεν θα μπορέσει να παίξει στα δύο παιχνίδια, δεν σημαίνει ότι η ΑΕΚ θα αποσυρθεί από τον παίχτη. Mm-hmm. Έτσι. Εντάξει, άλλο δεν μπορεί να παίξει, παίξει δύο παιχνίδια, αυτά, οκ. Okay. Αλλά δεν σημαίνει ότι, ότι δεν θα μπορεί να παίξει, ότι δεν θα μπορεί να τον πάρει η ΑΕΚ. Νομίζω ότι η ΑΕΚ θα τον πάρει έτσι κι αλλιώς. Αυτή είναι η πληροφόρηση που έχω. Αλλά θα ήταν πολύ καλύτερο να τον είχε. Ωστόσο η ΑΕΚ θα πάρει και άλλον χαφ. Και άλλον χαφ. Και θα πάρει και άλλον τρίτο ακόμα χαφ, τέταρτο δηλαδή μαζί με τον Γκάρνερ, στα τέλη Αυγούστου. Κρατήστε το αυτό. Η ΑΕΚ θα πάρει άμεσα τον, ή τον Κάγκουα ή κάποιον άλλον, θα πάρει και τον Κάγκουα, θα πάρει και κάποιον άλλον στα τέλη Αυγούστου. Και θα κινηθεί τώρα, αυτές τις μέρες, για κεντρικό αμυντικό, έναν επιπλέον κεντρικό αμυντικό που χρειάζεται. Η ΑΕΚ αναχωρεί την Πέμπτη το πρωί για την ενδεχομένως και Τετάρτη βράδυ, αυτό δεν έχει αποσταφινιστεί, σήμερα θα μάθουμε, θα ξέρουμε, για το ίδιο μέρος στην Ολλανδία, όπου θα δώσει τρία παιχνίδια. Το ένα θα είναι με τη Σάμπτορ Φορμάλιστα, το οποίο θα είναι και κλεισμένο των θυρών. Από εκεί και πέρα, τα υπόλοιπα με την ΑΕΚ έχουν να κάνουν με το ποιοι παίχτες θα πάνε στην αποστολή. Είχαμε πει παλιό και πριν ότι θα κόψει και κάποιους ποδοσφαιριστές. Ο ένας, ο Λιούμπισιτς, ο οποίος πάει στην Αυστριακή, στην... πώς λένε οι Λάνς, ποια είναι αυτή η ομάδα, η... ξεχνάω να σας πω, η Αυστριακή. Εξάλλου και ο ίδιος είναι, είπαμε, Κροάτης με αυστριακές ρίζες, θέλει να πάει εκεί, η ΑΕΚ τον δίνει με δανεικό. Η Λάσκ, είπα Λάνς, ναι, η Λάνς είναι η γαλλική. Και τον δίνει και με οψιόν αγοράς, θα φύγει, θα αντικατασταθεί, όπως βεβαίως και ο Ζωάο Μάριο θα αντικατασταθεί. Ενώ αντικαταστάθηκε ήδη ο Περέιρα με τη μεταγραφή του Φιλανδού. Τώρα, ο συγκεκριμένος παίκτης, ο Κάγκουα, είναι αυτή τη στιγμή στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Θα ξέρουμε ίσως αν αγωνιστεί το βράδυ, αλλά αν και αν αγωνιστεί, επαναλαμβάνω, η ΑΕΚ δεν σημαίνει ότι θα αποσυρθεί, και ο Ραντεχνιέντος θα αποσυρθεί, αλλά δεν θα αποσυρθεί. Θέλει οπωσδήποτε να τον έχει αυτόν τον παίκτη στη διάθεσή του ο κύριος Νίκολης για τους αγώνες. Υπάρχει βέβαια και το αγώνα του κυπέλου, έτσι. Ναι. Μην το ξεχνάμε αυτό. Αλλά έτσι και αλλιώς αυτό δεν νομίζω ότι θα προλάβαινε ο παίκτης να προσαρμοστεί και να παίξει. Το αγώνα του Super Cup εννοώ. Και από εκεί πέρα θα τον έχει για τους αγώνες πρωταθλήματος του κυπέλου, τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Αλλά αυτά τα δύο παιχνίδια, τα οποία θα είναι καθοριστική σημασία, εάν αγωνιστεί σήμερα, δεν θα μπορέσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην ομάδα του Νίκολιτς.
3: Νικόλα, ο Κάγκουα είναι αυτό που λέμε ο Αντιπινέδα. Ο Κάγκουα, ο Κάγκουα.
2: Όχι, δεν υπάρχει κανείς Αντιπινέδα, παιδιά. Ο Κάγκουα είναι ένας παίχτης δεκάρι, είναι καθαρό δεκάρι. Έχει και κάποια στοιχεία από 8, αλλά είναι καθαρό δεκάρι. Είναι αυτό που λέγαμε ότι ήταν ο Ζωάο Μάριο, ας πούμε, σε ένα τέτοιο περίπου. Αλλά έχει άλλα χαρακτηριστικά. Έχει χαρακτηριστικά το πολύ δυνατό σούτ, είναι πολύ γρήγορος. Έχει ωραία χαρακτηριστικά. Πέρυσι με τους αγώνες με την Μπερσεβά ήταν ο κορυφαίος της Μπερσεβά εναντίον της ΑΕΚ. Είχε ενδιαφερθεί και πέρυσι η ΑΕΚ να τον πάρει, νωρίτερα, πριν από τον αγώνα με την Μπερσεβά. Δεν μπόρεσε να τον πάρει, αλλά τώρα και είναι το παίχτης πιέζει. Δεν είναι Αντιπινέδα. Αντιπινέδα, παιδιά, δεν βρίσκεις Πινέδα. Πινέδα είναι πάρα πολύ δύσκολο να έχει όλα τα χαρακτηριστικά αυτά. Μπορεί να βρεις ένα παίχτη σαν τον Πινέδα που να είναι ακόμα καλύτερο από τον Πινέδα επιθετικά. Αμυντικά όμως, που το έχει το δίδυμο, δηλαδή αυτό που έκανε ο Πινέδα μόνος του, και επιθετικά και αμυντικά, δεν μπορεί να το βρει σε κάποιο παίχτη πολύ εύκολα. Επιθετικά μπορεί να βρει ακόμα καλύτερο ποδοσφαιριστή, αλλά με αμυντικό προσανατολισμό τέτοιο και πιστό πάνω στις κινήσεις του προπονητή, δεν νομίζω ότι μπορεί να βρει εύκολα.
3: Ήταν πολύ εργαλείο ο Πινέδα, εντάξει, δεν το
2: πολύ εργαλείο ο Πινέδα, ναι. Επαναλαμβάνω, μπορεί να βρει καλύτερο παίχτη επιθετικά από τον Πινέδα. Ο Κάγκουα νομίζω ότι και επιθετικά μπορεί να είναι και καλύτερος. Αλλά ταυτόχρονα προσανατολισμένος και αμυντικά δεν είναι πολύ εργαλείο, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν είναι καθόλου εύκολο όλο αυτό.
3: Εντάξει, Νικόλαρα μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλό που είμαστε σήμερα.
2: Γεια σας.
0: Έφυγε και ο Άρης,
3: Ναι. Να χωρίσει και ο Άρης για την προετοιμασία του. Βέβαια, ο Άρης που παρουσίασε χθες.
0: Γρηγορίου, το Μιχάλη.
3: Το Μιχάλη.
0: Ναι. Είχαν και δηλώσεις.
3: Ναι. Εντάξει, κοίταξε. Και ο Μιχάλης ο Γρηγορίου, αλλά βέβαια όλοι οι προπονητές σε αυτή τη φάση περιμένουν να κάνουν και άλλες μεταγραφές.
1: Να πούμε ότι αναχώρησε για την Ιταλία και την Πρέσια η ομάδα του Άρη. Θα καθίσει εκεί μέχρι τις 31 Ιουλίου. Θα δώσει όπως γίνεται πάντα και τα φιλικά της παιχνίδια. Θα επιστρέψει εδώ στην Θεσσαλονίκη για να πραγματοποιηθεί το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Περιμένει και τις νέες μεταγραφές ο Μιχάλης Γρηγορίου. Χθες είδαμε και τις νέες εμφανίσεις του Άρη. Πώς τις είδες? Κοίταξε, εμένα μου αρέσει αυτή η MOV. Η MOV που έχει διάφορα σχέδια, ναι, πάνω.
0: Είναι αυτό το MOV του Βυζαντίου.
1: Ναι, του Βυζαντίου, μπράβο. Ναι. Και έχει τον χορηγό βέβαια με κίτρινα γράμματα που σπάει αυτό το MOV. Ναι. Μου άρεσε αυτή
0: Μ' αρέσει και αυτή με τις μαύρες, τις παράλληλες ρίγες. Και κυρίως γιατί σπάει με κάτι διαγώνιες, κίτρινες, λεπτομέρειες.
1: Ναι.
0: Ωραίες εμφανίσεις. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι οι εταιρείες βγάζουν τώρα, εντάξει.
1: Καλά, τώρα βγάζουν πολύ ωραίες εμφανίσεις, ναι, γενικότερα.
0: Και μιας και μιλάμε για εμφανίσεις, να πω χθες ότι ενημέρωσε η Καλαμάτα ότι μαζί με τα διαρκείας κάνει δώρο στους φιλάθλους και μια φανέλα limited edition, δηλαδή περιορισμένα κομμάτια. Να θυμίσουμε ότι η Καλαμάτα έχει ιδρυθεί το 1967. Mm-hmm. Κυκλοφόρησαν φέτος 1967 αριθμημένα διαρκείας. Mm-hmm. Και όποιος παίρνει το διαρκείας παίρνει μια πολύ όμορφη εμφάνιση, μπλούζα, που έχει ανάγλυφο το 1967 και με πολύ ωραία έτσι γραφιστική το FCK, δηλαδή Football Club Καλαμάτα. Ναι. Ωραία δουλειά. Και πρόκειται για μια επαρχιακή ομάδα και πλέον βλέπουμε ότι και οι επαρχιακές ομάδες από την πλευρά της, του marketing, κάνουν διάφορα πράγματα.
1: Και βλέπα τώρα και τα διαρκείας για την ομάδα της Καλαμάτας που βέβαια
0: γραφιστικολές.
1: Όχι, τα διαρκείας τιμές. Τις τιμές για τα εισιτήρια διαρκείας ξεκινάνε από 150 ευρώ, έχει 250, 350, 750 και 1000 ευρώ βέβαια για τους VVIP. Και μάλιστα, επειδή στα πρώτα παιχνίδια δεν θα αγωνιστεί στο γήπεδο της παραλίας, γιατί θα έχει μπει σε μια διαδικασία ανακαίνησης, αλλά όταν επιστρέψει νομίζω θα είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία για τους φίλους της Καλαμάτας, που όλοι ξέρουμε ότι οι φίλοι της Καλαμάτας ακολουθούν την ομάδα, είναι πιστοί φιλάθλοι της ομάδας, θα έχουν την δυνατότητα να χαρούν την ομάδα τους στη μεγάλη κατηγορία, να πάρουν και το διαρκείας τους και είναι όλα μια χαρά.
0: Λοιπόν, στην Ολλανδία έχει μετακομίσει μέση Super League. Έφυγε και ο Όφης σήμερα.
1: Πολύ στην Ολλανδία.
0: Ναι, ξέρεις, γιατί στην Ολλανδία είναι πολύ εύκολα πλέον οι εύκολοι ανέβρες αντιπάλων για φιλικά παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Πώς ήταν παλιά η Αυστρία, θυμάσαι?
1: Ναι.
0: Πλέον έχει γίνει η Ολλανδία και το Βέλγιο, δηλαδή τα προπονητικά κέντρα, που δεν είναι ακριβώς προπονητικά κέντρα όπως τα είχαμε συνηθίσει, θυμάσαι, στα βουνά.
1: Είναι και ωραία γήπεδα, ρε, άμα δεν είναι μέσα στο πράσινο.
0: Είναι απλά ξενοδοχεία που έχουν πάρα πολύ ωραίες, καλούς αγωνιστικούς χώρους.
1: Ναι.
0: Προτιμούν οι ομάδες και προτιμούν και οι ελληνικές ομάδες, και όφοι. Όφη, ο οποίος ούτως ή άλλως έχει στενούς δεσμούς με την Ολλανδία, εξεπανέκαθεν και λόγω του Ευγένου Γκέραρτ και πολλών άλλων που πέρασαν στην Ολλανδία και έκαναν καριέρα. Φεύγει σήμερα και επιστρέφει την Τετάρτη 5 Αυγούστου ξανά. Ξεκίνησε βέβαια στο ΒΑΚ, στο προπονητικό κέντρο, ο κυπελούχος Όφη, και σήμερα είναι στο Ρόζενταλ της Ολλανδίας η βάση του Όφη, όπου θα δώσει και φιλικά παιχνίδια και γενικότερα θα αρχίσει το χτίσιμο της ομάδας από τον Χρήστο Κόντι.

0: Είχαμε πριν από λίγο την ανακοίνωση μεταγραφής για τον Αστέρα Ακτόρ, αλλά για παίκτη ο οποίος θα αγωνίζεται στην δεύτερη ομάδα. Ο λόγος για τον Χριστόφορο Κολιμάτσι, ο οποίος αποκτήθηκε με μεταγραφή από την ΑΕΚ. Και αν δεν κάνω λάθος, θα ανακοινώσει και η Καλαμάτα παίκτη για την, ίσως και για την πρώτη της ομάδα. Ίσως για τη, συγγνώμη Καλαμάτα λέω, η Μίλαν, παίκτη του που έχει πάρει από τον Ολυμπιακό, τον Πέτρο Ζορμπά, και η Καλαμάτα θα ανακοινώσει τον Λιατσικούρα, ναι, ο οποίος θα δοθεί δανεικός στην...
1: Θα πρέπει σιγά σιγά οι ομάδες να δυναμώνουν τα ρόστερ τους.
0: Να πω ότι είναι ένα καταπληκτικό αμυντικό χαφτόν. Ξέρουμε όλοι, έχει παίξει παιχνίδια στον Ολυμπιακό και θα πάει εκεί πέρα να κάνει το αγροτικό του παιδί.
1: Είναι μεταγραφική βόμβα, ανακοίνωσε και ο Λεβαδιακός, αλλά δεν μας έχει πει το όνομα ακόμα. Δημοσιεύτηκε μια φωτογραφία στο επίσημο, έτσι, στα social media της ομάδας. Με ένα έτσι motion που, το οποίο προσωμιάζει τον Γιάννη Κομπότη να κρατάει στο χέρι του μία βόμβα, και βλέπω εδώ τη λεζάντα που γράφει: η βόμβα που έρχεται είναι το δώρο μας σε όλους εσάς για τα 65 χρόνια του Λεβαδιακού.
0: Πάντως η αλήθεια είναι αυτός που σχεδίασε το πρόσωπο του Γιάννη Κομπότη ίδιο τον έχει κάνει. Δηλαδή είναι καταπληκτικό. Καταπληκτικό.
1: Εντάξει, λοιπόν, έχει το Λεβαδιακό εκεί, τη φράτζα.
0: Τώρα, πού μπορεί να πάει το μυαλό σου τώρα, βόμβα για το Λεβαδιακό?
1: Δεν ξέρω, φίλε. Κοίταξε, και η αλήθεια είναι και πέρσι ο Λεβαδιακός έκανε δυνατές μεταγραφές. Τώρα... έτσι πήρε το μισό Παναθηναϊκό. Για σκέψη, ποιος έφυγε το Παναθηναϊκό.
0: Τώρα.
1: Δεν ξέρω.
0: Σιώπηζε, σταμάτησε.
1: Όχι, όχι. Ο Σιώπηζε είναι κανονικά. Ρε.
0: Ναι, είναι όμως προς.
1: Ναι, δεν ξέρω αν θα φύγει ή όχι.
0: Θα ήταν μια βόμβα, ας πούμε, για τον Λεβαδιακό. Πες μας λίγο για εθνικό τώρα για να.
1: Κοιτάξτε, το εθνικό δεν έχει κάτι φοβερό και τρομερό, ρε εσύ, Λουκά. Είπαμε ότι περιμένουμε πλέον. Έχει ολοκληρωθεί το ρόστερ, έχουν γίνει μεταγραφές. Έχει να ρώσει τώρα πλέον ο εθνικός 24-25 παιχτών. Έτσι, νομίζω ότι έχει ολοκληρωθεί το ρόστερ. Πλέον, αυτό που μας έλεγε και ο Ηλίας Κότσιος, ο οποίος παρεμπιπτόντως γιόρταζε χθες, να το πούμε χρόνια πολλά, και στον αέρα, αλλά και στον το δικό μας άνθρωπο, τον Ηλία Ζωστόπουλο. Μας έλεγε, ας πούμε, ότι εντάξει, τώρα πλέον αναμένεται η προετοιμασία της ομάδας 3 Αυγούστου, Δευτέρα, ημέρα Δευτέρα, θα ξεκινήσει η προετοιμασία της ομάδας, θα μπουν στα δύσκολα οι ποδοσφαιριστές, 31 και 2-3 μέρες πριν θα ξεκινήσουν και τα εργομετρικά. Μου έλεγε ότι θέλει να κάνει και μια κλειστή προπόνηση, να παίξει έτσι ένα διπλό με τους παίκτες, να δει, να πάρει εικόνα πριν ξεκινήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Ξεκινάει τα δύσκολα. Η αλήθεια είναι αυτή. Υπάρχει αισιοδοξία στον εθνικό, συγκρατημένη βέβαια αισιοδοξία, γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι σε ένα πάρα πάρα πολύ δύσκολο όμιλο ο εθνικός. Δηλαδή, αν τα προηγούμενα χρόνια λέγαμε ότι ήταν δύσκολο για τον εθνικό να καταφέρει να ανέβει στην Super League 2, φέτος είναι διπλά δύσκολα. Θα πρέπει να καταβάλει πολύ μεγάλη προσπάθεια, δυνατές ομάδες, πολύ μεγάλη αντιπαλότητα, με κόσμο οι ομάδες αυτές που θα είναι στον όμιλο του εθνικού, στον 8ο όμιλο. Okay, αυτό το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά στον εθνικό και μου κάνει τρομερή εντύπωση και θετική εντύπωση αυτό που είπε στην συνέντευξη που μας έδωσε ο Ηλίας Κότσιος, ο νέος τεχνικός του εθνικού, ότι κοιτάξτε να δείτε, ο εθνικός είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα, με βαριά φανέλα. Δεν κοιτάμε τι γίνεται στους άλλους ομίλους. Εμείς αυτό που θέλουμε και έχουμε πολύ μεγάλο στόχο είναι η ομάδα να μπορέσει να είναι πολύ πολύ δυνατή σε αυτόν τον όμιλο, να φτιάξουμε ένα πολύ ομαδικό κλίμα, δηλαδή να φτιάξουμε τέτοιο κλίμα που θα πανηγυρίζουν και οι αναπληρωματικοί στα γκολ, να μπαίνουν και οι αναπληρωματικοί μέσα στον αγωνιστικό χώρο και να πανηγυρίζουν στα γκολ που θα πετυχαίνει η ομάδα, και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ μεγάλο στόχο.
0: Πάρα πολύ ωραία, 29 λεπτά μετά τη μία. Πάμε διαφημίσεις, τραγουδάκι και ερχόμαστε με Beach Handball.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
2: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
1: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
2: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
1: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
2: Φτάσαμε κιόλας.
1: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα 4 παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα. Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα. Και ο καφέ σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και με τα καλύτερα κοκτέιλς για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Χοτέλ, στην παραλία της Ψάθας, για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ιλντέστο Ρέστοραντ, στην καρδιά των Μεγάρων, για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ιλντέστο Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com

0: Στην Tollas Edition βρίσκεις body kits, προφυλακτήρες, μάσκες, αεροτομές, spoilers, σκαλοπάτια για SUV, push, fire, diffusers, φανάρια και αξεσουάρ εξωτερικής εμφάνισης για Mercedes, BMW, Audi και πολλά ακόμα μοντέλα από απλή αναβάθμιση μέχρι ολοκληρωμένη μεταμόρφωση του αυτοκίνητου σας. Η ΔΕ ομάδα μας αναλαμβάνει το αυτοκίνητό σας να το κάνει όπως το έχετε φανταστεί. Tollas Edition. Κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα. Αμφίσης 9 στον Άγιο Δημήτριο, στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-9327-563. www.tollasedition.com.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς, στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα, σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα, της Grand Automotive Ελλάς.
1: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
3: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: Κάτι λιγότερο από 30 λεπτά πριν από τις 2 εδώ στη Δημοτική Ραδιοφωνία του Πειραιά, στο κανάλι 1 στους 94 και όπου δεν ταξιδεύει το σήμα του πομπού μας σε ολόκληρη την Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, όπου και αν πάτε, περίοδος διακοπών, μπορείτε να ακούτε το επίσημο ραδιόφωνο του Πειραιά από την ιστοσελίδα μας από το κανάλι 1.gr αλλά και από την διαδικτυακή ραδιοφωνική πλατφόρμα του live24.gr. Εμείς εδώ καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού και μέχρι τις 6 του Σεπτέμβρη, οπότε επανέρχεται το κανονικό πρόγραμμα του σταθμού. 12 με 2 βάζουμε τις δικές μας πινελιές στα σπορ και πάμε στο σημείο αυτό. Όπως σας είχαμε πει παραγγελία, πάμε στο Beach Handball. Βλέπα και την ανάρτηση που έχει κάνει η Ελληνική Ομοσπονδία Χειροσφαίρησης ότι έχουμε διεξάγεται φέτος, είναι εντυπωσιακό, 27ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Beach Handball Ανδρών Γυναικών. 27 χρόνια στις παραλίες το handball και δεύτερη χρονιά που φιλοξενούμε τελική φάση εδώ στην πόλη μας. Πέρσι στην καρδιά του Πειραιά, στην πλατεία Κοράη, μπροστά από το εμβληματικό Δημοτικό Θέατρο. Φέτος στο αθλητικό κέντρο του Δήμου Πειραιά, στα Βοτσαλάκια. Πάμε να συναντήσουμε τον επικεφαλής του Τμήματος Επικοινωνίας της Ομοσπονδίας, τον Κώστα Χατζηδημητρίου. Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα συνάδελφοι Λουκά και Βαγγέλη, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές.
0: Λοιπόν, ξέρω έχεις οργώσει και εσύ και τα υπόλοιπα στελέχη της Ομοσπονδίας και φέτος, κυριολεκτικά όλη την Ελλάδα και όχι μόνο για το beach handball, γιατί ήταν και είναι τόσες πολλές υποχρεώσεις και οι διεθνείς των εθνικών ομάδων που τουλάχιστον για σένα, επειδή είσαι και Πειραιώτης, εντάξει, είσαι και μια βόλτα, πόσο λένε, 5 λεπτά από το σπίτι σου πλέον το Σαββατοκύριακο.
2: Κερατσινιώτης, Πειραιώτης, όλα αυτά μαζί είναι, ναι. Έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι, το κερατσίνι για μας είναι Πειραιάς, ρε παιδάκι μου, εντάξει. Δηλαδή,
2: σωστό.
0: Εντάξει, είναι ο ευρύτερος Πειραιάς που λέει και κάποιος άλλος φίλος. Λοιπόν, ξανάρχεται φέτος το beach handball στην πόλη και αυτή τη φορά κυριολεκτικά στην παραλία.
2: Ναι, νομίζω ότι φέτος θα δούμε κάτι διαφορετικό. Πέρσι ήμασταν στην πλατεία Κοραή, σε μια φανταστική εγκατάσταση ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Μπέχ, θα ήταν ψέμα να πούμε ότι εκεί θα μπορούσε να διοργανωθεί ακόμα και ευρωπαϊκό πρωτάθλημα handball, beach handball. Τέτοιου βεληνικού ήταν πέρσι η εγκατάσταση. Εντελώς διαφορετικό το να βρίσκεσαι στο κέντρο της πόλης. Έχει άλλη χάρη και φυσικά έχει τη δική του χάρη να βρίσκεσαι στην παραλία, να βλέπεις θάλασσα, να βλέπεις το φανταστικό νησάκι που βρίσκεται απέναντι από την παραλία Βοτσαλάκια, δίπλα στα γραφεία του Εραστέχνου Ολυμπιακού, όπου πέρσι είχαμε το κύπελλο Ελλάδος. Φέτος έχουμε δύο τουρνουά, δύο events θα γίνουν. Το Σάββατο έχουμε το τέταρτο και τελευταίο τουρνουά του 27ου Πανελλήνιου Πρωταθλήματος και την Κυριακή την τελική φάση του πρωταθλήματος. Το τέταρτο τουρνουά λοιπόν θα γίνει το Σάββατο. Ξεκινήσαμε με τον Ασπρόπυργο αρχές Ιουλίου, πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου. Πήγαμε στην Πρέβεζα όπου είχαμε το κύπελλο Ελλάδος και ταυτόχρονα και το δεύτερο τουρνουά. Στα Χανιά, πριν από λίγες ημέρες ολοκληρώθηκε η διοργάνωση. Χθες δηλαδή, Κυριακή ολοκληρώθηκε, το Σαββατοκύριακο ήταν. Οπότε στον Πειραιά είναι το τέταρτο τουρνουά. Εκεί θα κριθούν το ποιες ομάδες από τις 6 των ανδρών. Ποιες 4 θα βρεθούν στο Final Four, γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό το τουρνουά του Σαββάτου που ξεκινάμε από τις 9 το πρωί και ολοκληρώνουμε 11 το βράδυ, 9 ο τελικός των γυναικών, 10 των ανδρών και

0: έχουν και το Σάββατο στο τουρνουά. Πηγαίνουμε για την Κυριακή για το Final Four. Το πρωί είναι τελική 10, 11, 12, 1 το μεσημέρι. Και το απόγευμα 3, 4, 5, 6 θα είναι τελική, μικρή τελική 3, 4 γυναικών ανδρών. Τελικός γυναικών στις 5, τελικός ανδρών στις 6, απονομές επίσης απευθείας από την F2. Δύο μεταδόσεις ζωντανές από την F2 Σάββατο βράδυ, Κυριακή απόγευμα από τα Βοτσαλάκια για να ολοκληρωθεί η σεζόν, όχι μόνο στο beach handball, να κλείσουμε τη σεζόν γενικότερα στο άθλημα, είτε είναι handball είτε είναι beach handball, για να ουσιαστικά κάνουμε αυτή την ανάπαυλα του ενός μήνα περίπου για να ξεκινήσουμε πάλι το Σεπτέμβρη το ποτάθλημα των ανδρών, των γυναικών, εφόσον βέβαια έχουμε και εθνικές ομάδες, δεν κλείνουμε τέλος το άθλημα. Τον Αύγουστο η Εθνική Φίβων θα πάει στο Ευρωπαϊκό και το Σεπτέμβριο, μην ξεχνάμε, Αύγουστο-Σεπτέμβριο έχουμε και μεσογειακούς αγώνες. Και με εθνική ανδρών και με εθνική γυναικών. Μιλάω για τις εχώριες διοργανώσεις. Επιστρέφουμε πάλι το Σεπτέμβριο.
1: Και αν δεν κάνω λάθος, φέτος θα έχουμε και καινούριο λόγω εθνικής ομάδας σύστημα διεξαγωγής της Premier Handball.
0: Ακριβώς. Η Handball Premier, η οποία. Λόγω των πολλών διακοπών, για ευχάριστο λόγο βέβαια, γιατί η Εθνική Ανδρών προκρίθηκε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2027 μετά από 22 ολόκληρα χρόνια, μετά την Τηλισία το 2005. Προκριθήκαμε απέναντι στην Ολλανδία, μια τεράστια δύναμη του παγκοσμίου χάντμπολ μέσα στη δεκάδα, για να σας δώσω να καταλάβετε. Κερδίσαμε δύο φορές Ολλανδούς. Για να σας δώσω να καταλάβετε λίγο το μέγεθος, είναι σαν να κερδίζει η Εθνική Ποδοσφαίρου, η δικιά μας ομάδα, την Ολλανδία. Δύο φορές μέσα έξω και να παίρνει την πρόκριση για το Μουντιάλ και να μένουν οι Ολλανδοί εκτός. Να καταλάβετε το μέγεθος της επιτυχίας της Εθνικής Ανδρών που θα βρεθεί στην τελική φάση του Παγκοσμίου στα γήπεδα της Γερμανίας τον Ιανουάριο. Θα είναι όμως μια διακοπή που θα ουσιαστικά από το Δεκέμβριο μέχρι και το Φλεβάρι για την προετοιμασία της Εθνικής μας ομάδας για να πάμε σε ένα πολύ μεγάλο διεθνές τουρνουά που μας έχουν καλέσει οι Γάλλοι, μια σπουδαία δύναμη του ευρωπαϊκού handball. Και να πάμε στη Γερμανία για να παίξουμε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Οπότε έχουμε μια διακοπή περίπου δύο μηνών, συν τρεις διακοπές για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα τα προκριματικά, που είμαστε σε όμιλο με Σουηδία, Βόρεια Μακεδονία και Λουξεμβούργο. Η πρώτη διακοπή θα γίνει τον Νοέμβριο, η δεύτερη θα γίνει τον Μάρτιο και η τρίτη θα γίνει τον Μάιο. Άρα μιλάμε για τέσσερις διακοπές, περίπου 100 ημερών σύνολο διακοπής. Δεν μας έβγαινε το χρονοδιάγραμμα, δεν υπήρχε δυνατότητα δηλαδή να γίνουμε και ημιτελική και να πάμε και σε τελικούς μετά. Οπότε πάμε κατευθείαν τελικούς 1-2 για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια. Κατευθείαν λοιπόν ο πρώτος με το δεύτερο. Στις τρεις νίκες θα αναδειχθεί ο πρωταθλητής. Αλλά προσθέτουμε σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και τα play-off 3-6, ο 3 με το 6, το 4 με το 5, για να ουσιαστικά ανακριθούν οι θέσεις της Ευρώπης. Γιατί μέχρι και την πέμπτη θέση έχουμε ευρωπαϊκές θέσεις.
1: Ωραία. Να πω απλά για τους ακροατές ότι πολλές φορές τα λέμε το γραπτό, το σκρυπταμάν είναι που λένε, είναι πολύ πιο μένει, οπότε μπορεί κάποιος να δει και τις ομάδες αλλά και το πρόγραμμα αναλυτικά τόσο στα social media της Ομοσπονδίας αλλά και στην ιστοσελίδα μας στο κανάλι 1.gr.
0: Για να και... Ένα μεγάλο εγώ να πω, συγγνώμη παιδιά, να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ με την ευκαιρία στο Δήμο Πειραιά, στον Νίκο το Γέμελο, ο οποίος ως αντιδήμαρχος αθλητισμού, εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος αθλητισμού, να το πω καλύτερα όπως είναι ο τίτλος του, για μας αντιδήμαρχος, εντάξει, και την πολιτεία του πατέρου, και όλους τους ανθρώπους του αθλητικού οργανισμού, όλους τους ανθρώπους του Δήμου Πειραιά, εννοείται το δήμαρχο το Γιάννη το Μόραλ, που είναι πάντα κοντά μας, που για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά συνεργαζόμαστε, μια άψογη συνεργασία. Πέρσι νομίζω ότι βγήκε ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Γνώρισε πολλοί κόσμος το άθλημα. Είδε ένα άθλημα το οποίο πολύ σωστά είπατε είναι 27 ετών, αλλά πολλοί κόσμος δεν το γνωρίζει. Πολλοί κόσμος πέρσι το γνώρισε ακόμα καλύτερα, διότι ήταν μια φοβερή εγκατάσταση. Δηλαδή κατέβαινε ο κόσμος από το μετρό, πήγαινε για το μετρό, πέρναγε από το δημοτικό θέατρο και λέει ας δούμε τι γίνεται εδώ πέρα. Περνάγανε και μένανε. Και είχαμε κόσμο πάρα πολύ και τις δύο ημέρες των αγώνων. Πιστεύω ότι φέτος, λόγω και της παραλίας και, και των υψηλών θερμοκρασιών, νομίζω ότι θα έχουμε και εκεί πάρα πολύ κόσμο, με διαφορετικές συνθήκες, με θάλασσα μπροστά και η τηλεοπτική, το πλάνο όπως το προγραμματίζουμε, με τον πύργο της τηλεόρασης, να είναι η κερκίδα από πίσω η θάλασσα και το νησάκι, νομίζω θα είναι μια καταπληκτική εικόνα, πραγματικά.

0: που θα θαυμάσουν όλοι οι τηλεθεατές από τη συχνότητα της ΕΡΤ. Και από τα ρεπορτάζ που θα κάνει το κανάλι 1 φυσικά,
1: πάντα,
0: που
1: πάντα.
0: Το περιμένουμε με μεγάλη χαρά.
1: Θα είμαστε εκεί. Είναι η χαρά μας, ξέρεις, εδώ πέρα στην πόλη να γίνουν τέτοιες διοργανώσεις. Και βέβαια, όταν αναδεικνύεται, γιατί το μεγαλύτερο κέρδος, και πρέπει να το καταλάβουν όλοι οι δημότες, όχι μόνο του Πειραιά, όλων των πόλεων, που πολλές φορές ίσως χαλάμε λίγο την, πώς λέμε, την άνεσή τους με κάποιες δράσεις, είναι η προβολή. Και όταν αυτά τα event προβάλλονται, μεταδίδονται ζωντανά από τη δημόσια τηλεόραση, είναι αυτό που λέμε
0: η προβολή, η
1: διαφήμιση, μωρέ, παιδιά, το να δει ο κόσμος τι γίνεται και εδώ στην πόλη και τα καινούργια πράγματα
0: και
1: που
0: διαμορφώνεται,
1: έχουν
0: έτσι ακριβώς όπως θα λες, και διαμορφώνεται ένα γήπεδο, να πω και αυτό που είναι πολύ σημαντικό, ένα γήπεδο μόνιμο, γιατί στην πλατεία Κορέα δεν μπορεί να υπάρξει μόνιμο γήπεδο.
1: Αυτό μου έλεγε ο Νίκος είναι... ο Γέμελος, ότι φέτος είναι διπλό το κέρδος, γιατί κερδίζουμε και την εγκατάσταση. Έτσι.
0: Ακριβώς, κερδίζουμε μια εγκατάσταση για το άθλημα που φυσικά διαμορφώνεται και σε beach volley, γιατί ξέρουμε ότι το beach handball είναι μεγαλύτερο το γήπεδο, αλλά διαμορφώνεται σε οποιοδήποτε άθλημα παραλίας, να το πω διαφορετικά, που μπορούν να το χρησιμοποιούν αύριο μεθαύριο και ομάδες να κάνουν την προπόνησή τους, και η εθνική μας ομάδα, η οποία του χρόνου πάει στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και σε μεσογειακούς παράκτιους. Θα μπορούσαμε δηλαδή του χρόνου να κάνουμε ένα διεθνές τουρνουά, να φέρουμε την εθνική μας ομάδα, μεγάλες ομάδες από το εξωτερικό, να κάνει και μια προετοιμασία. Πράγματα τα οποία μένουν και θα μείνουν στον Πειραιά. Ενώ η πλατεία Κοράη, ναι, μεν εντυπωσιακό, δεν το συζητάμε, αλλά ήταν ένα γήπεδο το οποίο έμεινε για ένα μήνα και αναγκαστικά έπρεπε να φύγει, διότι εκεί είναι μια πλατεία και είναι άλλος ο ρόλος της, ο καθημερινός και το χειμώνα. Όμως εκεί είναι ένα γήπεδο που θα μείνει για τον Πειραιά, θα μείνει για τα αθλήματα και θα είναι σημαντικό, γιατί θα είναι ένας ακόμα πνεύμονας αθλητισμού παραλιακός, στα αθλήματα παραλίας, τα οποία έχουμε δει πόσο μεγάλη και ραγδαία ανάπτυξη έχουν, έτσι, παντού σε όλο τον κόσμο.
1: Εδώ γίνονται πλέον παράκτη μεσογειακή, ευρωπαϊκή, παγκόσμια αγώνες.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, Κωνσταντίνε, θα τα πούμε ούτως ή άλλως τις επόμενες μέρες. Καλή επιτυχία να έχετε.
0: Τη διάθεσή σας και ευχαριστούμε πολύ καλά για την προβολή και τη στήριξη.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά. Πραγματικά ήταν πολύ εντυπωσιακό και πέρσι, θυμάσαι, που είχαμε πάει και πολλοί κόσμος. Είχε πάρα πολλοί κόσμος, ο οποίος πήγε. Δεν μπορούμε να πούμε, ρε παιδί μου, ότι όλοι παρακολουθούμε beach volley. Εγώ δεν παρακολουθώ beach volley, αλλά με καθήλωσε, η αλήθεια είναι, το συγκεκριμένο άθλημα. Νομίζω και φέτος ένας λόγος παραπάνω ότι είναι στην παραλία θα είναι ένα πολύ όμορφο διήμερο.
1: Είναι θεαματικό, για ξέρεις.
2: Πολύ θεαματικό.
1: Επειδή έχει πολλά, επειδή τα γκολ
2: και επειδή είναι και ψηλό το επίπεδο, από ό,τι κατάλαβα. Λένε.
1: Του handball τι γίνεται. Τα γκολ μπαίνουν, κάνει άλμα, πέφτει ο αθλητής. Σκέψου, αυτό του δίνει δυνατότητα στην άμμο να κάνει ψηλότερο άλμα, πιο μεγάλη μπουτιά, γιατί αισθάνεται και πιο ασφάλεια σε σχέση με το ταραφλεξ ή το παρκέ. Λοιπόν, θα πούμε και άλλα. Θα έχουμε και αύριο και μεθαύριο και άλλες συνδεξούλες για το beach handball και γενικότερα για το άθλημα, το οποίο μέσα από αυτή την κουβέντα, εντάξει, τα λέμε, αλλά διαφορετικό τώρα να στα μεταφέρει και ο υπεύθυνος επικοινωνίας ομοσπονδίας. Πολύ καλή υπόθεση ο γεγονός ότι έχουμε ομάδα στο παγκόσμιο φέτος. Ο Γιώργος Ραβίνας και τα παιδιά του πήραν πρόκριση στο παγκόσμιο, στο Μουντιάλ. Λοιπόν, και ήταν και ωραίος παραλληλισμός που έκανε ο Κωνσταντίνος Χατζηδημητρίου, ότι σαν να ήταν η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου που έκλειε την Ολλανδία και να πάει στο Μουντιάλ. Πώς γίνει τα επόμενα χρόνια. Πάμε να συναντήσουμε Μιχάλη Κατσαφάνου, να κλείσουμε με διεθνείς πινελιές, αλλά με μια δυσάρεστη είδηση, η οποία θα λέει κανείς μας στεναχώρησε χθες ένας από τους παιδικούς μας ήρωες, για μας που μάθαμε το ποδόσφαιρο μέσα από τις μεταδόσεις της ελληνικής τηλεόρασης, της ΕΡΤ, της ΕΝΕΡΤ, από το αγγλικό πρωτάθλημα και βγήκαν. Έχασε τη μάχη με τον καρκίνο και πλέον πέρασε στο πάθειον των αείμνηστων, άσων του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Μιχάλη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Λουκά, φίλες και φίλοι. Πράγματι, η οικογένειά του χθες επιβεβαίωσε αυτή την πολύ άσχημη είδηση. Θυμίζω ότι ο Κίγκαν είχε ανακοινώσει τον Ιανουάριο ότι είχε διαγνωστεί με καρκίνο και μάλιστα πριν από 7 εβδομάδες είπε εκ νέου ότι η ασθένεια έχει φτάσει στο πιο προχωρημένο στάδιο, στο τέταρτο στάδιο. Οπότε ήταν μια εξέλιξη αναμενόμενη για τον 75χρονο. Από χτες πραγματικά, ειδικά στην Αγγλία, υπάρχει μεγάλη θλίψη, ειδικά με τους ανθρώπους στους οποίους είχε συνεργαστεί ο Κίγκαν, όπως για παράδειγμα ο Άλαν Σίρερ, ο οποίος έπαιξε υπό τις οδηγίες του Κίγκαν για το Σύλλογο και την Αγγλία, έγραψε χαρακτηριστικά: «Ο ήρωάς μου, ο προπονητής μου, ο φίλος μου, κοιμήσου ήσυχος, αφεντικό». Το ίδιο έτσι συναισθηματικό μήνυμα και ο Κολομβιανός, ο Φαουστίνο Ασπρίγια, επίσης μια μεγάλη μορφή της Νιουκάστλ, που είπε χαρακτηριστικά ότι ο Κέβιν Κίγκαν δεν ήταν απλώς ένας προπονητής ποδοσφαίρου. Μέσα από το πάθος, την πίστη και την αγάπη του για το παιχνίδι ενέπνευσε τόσους πολλούς ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένου και μου. Μάλιστα, πάρα πολλοί οπαδοί συγκεντρώθηκαν έξω από το St. James Park καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, αφήνοντας λουλούδια, κασκόλ και φανέλες προς τιμήν αυτής της τεράστιας προσωπικότητας του συλλόγου και βέβαια και της Λίβερπουλ, με την οποία κατέκτησε ένα κύπελο πρωταθλητριών, έφτασε και σε άλλον έναν τελικό κύπελο πρωταθλητριών με το Αμβούργο. Και γενικά, όπως είπες και εσύ, ήταν ένας παίκτης που σημάδεψε έτσι τους ανθρώπους σαν και εμάς, την ηλικία που είμαστε, βλέποντάς τον να κάνει σπουδαία πράγματα στο διεθνές στερέωμα. Τώρα ήθελα να πω, γιατί δεν
4: πριν,
3: ξέρω...
4: Πριν πεις οτιδήποτε, τι ζήκε ακούμε.
3: Ναι, έξω εγώ είμαι στο μπαλκόνι στο σπίτι μου.
4: Τι λέει ρε φίλε, τι λέει ρε φίλε. Αλλά μου πεις και πέρα στα βόρεια προάστια που έχεις παρατήσει τον Πειραιά και εσύ και έχεις πάει σαν το...
3: Αλλαξοπίστησα.
4: Ναι, αλλά πραγματικά είναι πολύ καλοκαιρινό το ηχητικό background που έχεις. Λοιπόν, απλά ήθελα να το επιβεβαιώσω ότι είναι τα ζητάκια.
3: Λέω, είσαι παραλία, δεν είμαι πάντως.
4: Ναι, ναι. Το ξέρω, αυτό το γνωρίζω, δεν είσαι παραλία.
3: Να πω για τον για το Ρίκο, επειδή δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει.
4: Κοίταξε,
3: αυτό το...
4: η αλήθεια είναι δεν επιβεβαιώνεται. Το ήξερα και το είχα αναφέρει, ίσως να το είχαμε συζητήσει και μαζί, ότι έχει προταθεί. Έχει τον ίδιο μάνατζερ με τη Λίμπαρ, είναι του Ιμπάνιες, ο παίκτης. Ξέρω ότι έχει προταθεί. Στην Ισπανία το έχουν εξελίξει αυτό σήμερα και μιλάνε για πρόταση. Απ' την άλλη πλευρά, η αλήθεια είναι ότι εμένα δεν μου βγαίνουν τα κουκιά τα εξής. Το συζητούσαμε και τις προάλλες, ο Ολυμπιακός. Σε κάποιες θέσεις πρέπει να πάει αναγκαστικά σε Έλληνες παίκτες για να μπορέσει να συμπληρώσει ρόστερ. Έλεγα πριν από λίγο ότι ήδη έχει 21 ξένους, 31 του μήνα θα πρέπει να κόψει 4 ο Μεντιλίπαρ για να έχει το 17-8. Αυτό είναι το μοναδικό ερωτηματικό βάζει δίπλα στο όνομα, αλλά είναι παιχταράς.
3: Είναι τρομερός παίκτης, τον έχω κάνει πάρα πολλές φορές με την Χετάφε, παλιότερα έλεγε στη Ρεάλ Σοσιεδάδ, έκανε και ένα πέρασμα 3 χρόνων από την Μπόρνμουθ. Μάλιστα στα τέλη της σεζόν 2019-20, όταν έπεσε στην Μπόρνμουθ, είχε τις περισσότερες αναχαιτήσεις από οποιοδήποτε άλλο παίκτη της Premier League. Είναι εξαιρετικός αμυντικός και έχει τρομερή ποιότητα στις στημένες φάσεις. Συνήθως το ανατίθετο ρόλο στο εκτελεστή corner και τον άμεσον φάουλ στο γήπεδο. Να δούμε, είναι αυτό το πρόβλημα που είπες και εσύ. Πάντως, αν αποκτήσει το Σέρχιο Ρίκο, πραγματικά θα είναι μια τρομερή αναβάθμιση στο αριστερό άκρο της άμυνας. Τώρα πριν από λίγο διάβαζα στα ιταλικά δημοσιεύματα ότι η Μίλαν εξετάζει τον Κωνσταντίνο Καρέτσα ως πιθανό αντικαταστάτη του Ραφαέλ Λεάο, αλλά ήδη η Γκένκα έχει απορρίψει πρόταση 30 εκατομμυρίων ευρώ και βέβαια περιμένουμε μέσα σε επόμενες ώρες, ημέρες, σίγουρα αυτή τη βδομάδα, την επίσημη ανακοίνωση της μεταγραφής του Τζόλι στην Άρσεναλ. Ήδη βρίσκεται στο Λονδίνο για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρωθεί αυτό το μεγάλο deal με την Μπρίζ. Ήδη η βελγική ομάδα έχει επιβεβαιώσει ότι η μεταγραφή του Τζόλι έχει ολοκληρωθεί. Τώρα, μία είδηση που έρχεται από την Βαρσελόνα, η οποία έφτασε τους 50 τίτλους κυπέλλου πρωταθλητριών σε διάφορα αθλήματα και κυκλοφόρησε μία αποκλειστική φανέλα για να αποτίσει φόρο τιμής στις μεγάλες επιτυχίες που έχουν καταστήσει τους Καταλανούς σε ένα από τους πιο τιμημένους πολυαθλητικούς συλλόγους στον παγκόσμιο αθλητισμό. Η νέα αυτή φανέλα δημιουργήθηκε για να τιμήσει τους 50 θριάμβους σε ευρωπαϊκά κύπελλα σε 6 διαφορετικά αθλήματα. Η ανδρική ομάδα ποδοσφαίρου έχει συνεισφέρει 5 τίτλους κυπέλλου πρωταθλητριών, η ομάδα γυναικών άλλους 4. Η ομάδα μπάσκετ έχει σηκώσει το τρόπαιο 2 φορές. Το τμήμα handball έχει κατακτήσει 13 ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Η ομάδα ποδοσφαίρου σάλας 4 και ηγείται η ομάδα hockey με το απίστευτο αριθμό των 22 νικών στο ευρωπαϊκό κύπελο. Και μια και μιλάμε για την Ισπανία, να πούμε ότι επέστρεψε στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης της FIFA μετά την κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλου, αντικαθιστώντας την ηττημένη φιναλίστ Αργεντινή. Με τη νίκη της αυτή η Ισπανία άνοιξε ένα προβάδισμα 25 βαθμών εναντί της Αργεντινής, παρόλο το γεγονός ότι οι Νοτιοαμερικανοί έφτασαν σε δεύτερο συνεχόμενο τελικό παγκοσμίου κυπέλου. Αυτή που έκανε ένα πραγματικό άλμα όμως ήταν η Νορβηγία, η ομάδα του Σολμπάκεν, που ανέβηκε 12 θέσεις και στη 19η πλέον, μετά την καταπληκτική της πορεία και την παρουσία της στα προημιτελικά του παγκοσμίου κυπέλου, στην καλύτερη κατάταξη στη FIFA εδώ και σχεδόν 15 χρόνια. 9 χώρες της Νότιας Αμερικής καταλαμβάνουν πλέον θέσεις στις 50 κορυφαίες του κόσμου, ενώ η UEFA κυριαρχεί με 25 εκπροσώπους. Η Arsenal τώρα έχει μπει στην κούρσα μαζί με τη Liverpool και την Paris Saint-Germain για την απόκτηση του Διομάντε. Ο Μικέλ Αρτέτα προσπαθεί να αναδιαμορφώσει τις επιθετικές του επιλογές μετά από μια δραματική τροπή των γεγονότων στη μεταγραφική αγορά, καθώς η Arsenal είχε προσδιορίσει το Rodgers ως την ιδανική προσθήκη στην ομάδα. Ήταν ο νούμερο ένα επιθετικός στόχος για τη μεταγραφική περίοδο στους πρωταθλητές Αγγλίας. Αλλά σε μια απίστευτη ανατροπή η Chelsea έκανε μια εκπληκτική συμφωνία 138 εκατομμυρίων ευρώ με την Aston Villa και έφερε τελικά το Rodgers στο Stamford Bridge. Τώρα η Arsenal έχει κάνει μια αρχική έρευνα για το διεθνή παίχτη της ακτής Ελεφαντοστού, ο οποίος έχει γίνει ένας από τους πιο περιζήτητους εφήβους στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, αλλά όποια ομάδα θελήσει να τον αποκτήσει, είτε είναι αυτή η Arsenal, είτε η Liverpool, είτε η Paris Saint-Germain που επίσης θέλουν τον νεαρό, πρέπει να βγάλουν τα ταμεία τους περίπου 120 εκατομμύρια ευρώ, τόσο κοστολογεί η ληψία των 19χρονο Αφρικανό εξτρέμ.
4: Μιχάλη Κατσαφάδο, να σας ευχαριστήσουμε και εσένα και κυρίως τα τζιτζίκια που πραγματικά μας μετέφερε ένα άκρος ραδιοφωνικό καλοκαιρινό ηχητικό background. Τα λέμε αύριο.
3: Καλό με απόγευμα σε όλους.

0: Λοιπόν, και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Αφήνω το ραδιοθάλαμο, ήδη είναι εδώ κοντά μας η Άννα Ζαντίδου για την ενημέρωσή σας στις 2. Αμέσως μετά πάρα πολύ μουσική, με τραγούδια θα φτάσετε και θα φτάσουμε όλοι παρέα στο 94 μέχρι τη στιγμή που θα ανοίξει η μουσική ζώνη, η rock ζώνη του σταθμού, με Γιώργο Πατριάρχη, Νίκο Ξανθάκο, Δημήτρη Αντωνόπουλο, Μπάμπη Καραλή. Θυμάμαι να έχω ξεχάσει κάποιο άλλο από τους απογευματινούς. Ξέχασα Δημήτρη?
1: Όχι.
0: Δημήτρης Μορφές ήταν κοντά μας, ρυθμίστηκε τον ήχο, διάλεξε και τη μουσική, όση από αυτή ακούστηκε. Ο Θάνος Καλουδούκας και ο Γιώργος Καρίδης ήταν στην γραμματική υποστήριξη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Νίκος Σιφάκης, στα μικρόφωνα Βαγγέλης Χατζηκωνσταντής και ο Λουκάς Θεοφανόπουλος. Οπλιστείτε με υπομονή όσοι πρέπει να βγείτε έξω, και το λέω για όλους όσοι δεν αντέχετε τη ζέστη, γιατί εγώ βγαίνω στο περιβάλλον το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ, κατά πώς λένε οι περισσότεροι εδώ πέρα, την προηγούμενη ζωή μου ήμουν Βεδουίνος. Γεια σας.

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 2 στο μικρόφωνο η Άννα Ζαντίδου. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση κοντά στο χωριό Αδάμι Αργολίδας. Επιχειρούν 60 πυροσβέστες και 4 εναέρια μέσα. Σε 24ωρη λειτουργία ο κλιματιζόμενος χώρος της δομής φιλοξενίας αστέγων, υπνοτήριο Πειραιάς, λιμάνι αλληλεγγύης. Σκοπός η ανάπτυξη να φτάσει σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το νέο εθνικό πρόγραμμα. Ψηφίζονται στην Ολομέλεια νέες ρυθμίσεις για την κατάργηση περικοπών στις συντάξεις χειρίας μετά την τριετία. Ηγετική δύναμη στον τομέα της αντιτρομοκρατίας και παράδειγμα προς μίμηση για άλλες χώρες, χαρακτηρίζει την Ελλάδα το State Department. Αμερικανικές εγκαταστάσεις ραντάρ και αντιαεροπορικής άμυνας στον κόλπο στοχοποίησε το Ιράν. Ο πρώην Υπουργός Υγείας αναλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο της άμυνας στη νέα κυβέρνηση Μπέρναμ στη Βρετανία. Έθριος ο καιρός στην Αττική, άνεμοι μέτρη, έως 40 βαθμούς η θερμοκρασία. Συνεχής ροή ειδήσεων από το κανάλι 1.gr.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: 4.
1: Τι 4?
2: 90,4. Καναλιένα.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Τα ταχύπλωα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
2: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλωα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές?
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
2: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
1: Φυσικά. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα τέσσερα παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα! Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα και ο καφέ σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και με τα καλύτερα κοκτέιλ για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Hotel στην παραλία της Ψάθας για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ιλντέστο Restaurant στην καρδιά των Μεγάρων για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ιλντέστο Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.

0: Στην Tollas Edition βρίσκεις body kits, προφυλακτήρες, μάσκες, αεροτομές spoilers, σκαλοπάτια για SUV, push, fire, diffusers, φανάρια και αξεσουάρ εξωτερικής εμφάνισης για Mercedes, BMW, Audi και πολλά ακόμα μοντέλα από απλή αναβάθμιση μέχρι ολοκληρωμένη μεταμόρφωση του αυτοκίνητου σας. Η ΔΕ ομάδα μας αναλαμβάνει το αυτοκίνητό σας να το κάνει όπως το έχετε φανταστεί. Tollas Edition. Κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα. Αμφίσης 9 στον Άγιο Δημήτριο, στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-9327-563. www.tollasedition.com.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
1: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Κανάλι 1. 90,4.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Κανάλι 1. 90,4.
2: Τι 4.
0: 90,4. Κανάλι 1.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
1: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδων. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών, μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
3: Hey, Mr. DJ. Put a record on. I wanna dance with my baby.

0: καλημέρα.
1: Είμαστε από χθες σε μια μικρή καταθλιψούλα με το τέλος του Μουντιάλ. Δεν τα είπαμε χθες, μια ανηλυμένη υποχρέωση με κράτησε μακριά. Ξεκινήσαμε με τη Μαντόνα, θα το πέσα χθες. Στην τελετή λήξης, μαζί με άλλα μεγάλα ονόματα, η Σακίρα εκεί, BTS. Μαντόνα με το Music και το Ρονάλντο και το Ροναλντίνιο. Μαντόνα που είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα στην επικαιρότητα, νούμερο 1 το καινούργιο της άλμπουμ Confessions στην Αμερική. Αυτή την εβδομάδα έπεσε στο νούμερο 12. Αλλά οι πιστοί της φίλη έσπευσαν την πρώτη εβδομάδα να την στείλουν στην κορυφή. Είμαι ο Γιώργος Πατριάρχης, ακούτε κανάλι 1 στους 90,4 Rock Zone, 5 λεπτά μετά τις 5. Και θα πάμε μέχρι τις 7. 69-51-904-904 τα μηνύματά σας στο Viber. Και 210-42-24-44-96 ανοιχτές γραμμές για σας. Μάντωνα από το παρελθόν και από, από την τελετή λήξη του Μουντιάλ, πάμε και στα καινούργια της τραγούδια Love Sensation, ένα κομμάτι από τα καινούργια χορευτικά του Confessions 2 που παίζουμε αρκετά συχνά εδώ στη Ροκ Ζώνη. Μέχρι τις 7 που θα είμαστε μαζί, καλή ακρόαση.

λέγαμε προηγουμένως για τη Μαντόνα και το νούμερο 1 άλμπουμ που έκανε την προηγούμενη εβδομάδα. Εδώ η Έλα Λάνγκ με το απόλυτη επιτυχία στην Αμερική για αυτή τη χρονιά. Choosing Texas. Έγινε μόλις η τρίτη γυναίκα που είναι νούμερο 1 14 ολόκληρες εβδομάδες στην Αμερική. Το έχουν καταφέρει η Whitney Houston και η Mariah Carey. Τρίτη η Έλα Λάνγκ. Αναμφίβολα το κομμάτι, το single, η μεγαλύτερη επιτυχία της φετινής χρονιάς. Δεν πρόκειται να κάποιο άλλο τραγούδι να το ξεπεράσει για φέτος. Αυτή ήταν λοιπόν η Έλεν Λάγκλεϊ, κανάλι 1 στους 90,4, Γιώργος Πατριάρχης στο μικρόφωνο. Και πάμε στην Βρετανία. Στα chart τα βρετανικά δεσπόζουν κομμάτια που είχαν σχέση με το Μουντιάλ, όπως το Wonderwall που παίξαμε και εμείς την προηγούμενη εβδομάδα, που ακούγονταν στις εμφανίσεις της Αγγλίας, ήταν το κομμάτι της Αγγλίας για αυτό το Μουντιάλ, το Three Lions, εκεί στο νούμερο 2 και στο νούμερο 3, κορυφή Rain Me In, κλασικά ο Sam Fender και η Olivia Dean. Και η Έλα Λάνγκλεϊ στα 10 πρώτα, στο νούμερο 8, με το Choosing Texas που ακούσαμε, αλλά νούμερο 1 στα άλμπουμ, όπως ήταν πολύ φυσικό και αναμενόμενο, το Foreign Tongues των Rolling Stones, η επιστροφή τους με ένα πολύ ωραίο καινούριο άλμπουμ. We'll be right back.

Το παίξαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, το καινούργιο σίγκλ των Spiral Carpets. Ωραία τα δύο νέα τους τραγούδια. Ακριβώς 22 λεπτά μετά τις 5, πάντα κανάλι 1 στους 90,4. Να πάμε σε κάποια, σε δύο άλμπουμ από το παρελθόν και μάλιστα από το χώρο του rap και του hip hop. Ξεκινάμε, πάμε πίσω το 1992 για τους House of Pain. Σαν σήμερα κυκλοφορούσαν το ομώνυμο άλμπουμ τους και η μεγάλη επιτυχία μέσα εκεί ήταν φυσικά το Jump Around.

1992, η House of Pain, το ομώνυμο άλμπουμ τους και το Jump Around, μεγάλη τους επιτυχία. Έχει κυκλοφορήσει σαν σήμερα, το 1992, 21 Ιουλίου. Πάμε να κλείσουμε το πρώτο ημίωρο με έναν από τους σπουδαιότερους Βρετανούς rapper, τους πιο εμπορικούς. Πάμε για τον Dizzy Rascal, 2003, Boys in the Corner. Είχε κυκλοφορήσει το ντεμπούτο του άλμπουμ σαν σήμερα. Να θυμηθούμε από εκείνο το άλμπουμ, Fix Up, Look Sharp, και επιστρέφουμε για το δεύτερο ημίωρο.

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμο σε εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς. The Rock Zone. Η Rock Zone.

Γρηγόρη, ο Ματ Μπέρνιγκερ, το National, να μην μας έχει συνηθίσει σε τέτοια αριθμικά τραγούδια, αλλά αφού το υποδεχόμαστε με χαρά και ενθουσιασμό. Μαρτίνι Μιφάτσο, ένα από αυτά που έπαιξε και στην εμφάνισή της στο Eject. Το καινούριο του single.

Και μετά το καινούριο single του Matt Berninger, το κομμάτι Martini Mi Faccia που ακούσαμε, στο νέο άλμπουμ των Dry Cleaning, στη deluxe έκδοση του Secret Love, I Have The Key.

Χατζηγή, η dry cleaning. Ενώ για τη συνέχεια θα πάμε στους Talk Talk, οι οποίοι γιορτάζουν την 40η επέτειο του τρίτου του σπουδαίου άλμπουμ, The Color of Spring. Θα κυκλοφορήσει, επανακυκλοφορήσει σε audio file half speed, επανέκδοση σε βινήλιο στις 4 Σεπτεμβρίου, για να γιορτάσουν με αυτόν τον τρόπο τα 40 χρόνια από αυτό το εμβληματικό τρίτο στούντιο άλμπουμ, τον Talk Talk. Και αμέσως μια μέρα μετά, στις 5 Σεπτεμβρίου, θα ανέβουν στη σκηνή του Λονδίνου, στο του Forum Kentish Town, για να παίξουν ένα επαιτειακό live. Να θυμηθούμε από εκείνο το άλμπουμ, το Life What You Make It.

προηγουμένως η Talk Talk. Το Life Squad You Make It. Από το The Color of Spring που συμπληρώνει 40 χρόνια και θα να κυκλοφορήσει στις 4 Σεπτέμβρη. Και εδώ η Tubeway Army. Είμαστε το 1979. Πέτυχε το πρώτο νούμερο ένα άλμπουμ. Το σχήμα του Gary Newman. Το Replicas. Our Friends Electric. Ένα απόσπασμα σχήμα βασισμένο στα synthesizer. Σπουδαίο και σημαντικό κομμάτι. Μπαίνουμε σιγά σιγά στα τελευταία 10 λεπτά. Και αυτό το κάνουμε με τους editors. The Rush, ένα από τα καινούργια τους.

Με δύο καινούργια τραγούδια φτάσαμε πολύ κοντά στο τέλος της πρώτης ώρας. Προηγουμένως ήταν η Editors με το The Rush και εδώ η Echo and the Bunny με την επιστροφή τους Brussels in Haunted, το νέο κομμάτι από το νέο τους άλμπουμ Apples for Isaac που θα έρθει 18 Σεπτέμβρη. Για τελευταίο κομμάτι αφήσαμε το Super Furry Animals, θα γυρίσουμε πίσω 23 χρόνια. Σαν σήμερα το 2003 κυκλοφορούσαν το έκτο στούντιο άλμπουμ τους Phantom Power και το... η επιτυχία από εκείνο το άλμπουμ, το σίγκλ τους ήταν το Golden Retriever. Με αυτό θα πάμε μέχρι τις ακριβώς. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο εδώ στη δεύτερη ώρα στη Ροκζόνη.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Ροξόνη.

White Wither Hymnal, το πρώτο σίγγλι των Fleet Foxes από το ομώνυμο πρώτο τους άλμπουμ το 2008, ένα σίγγλι που έχει κυκλοφορήσει σαν σήμερα 21 Ιουλίου του 2008. Τρία λεπτά μετά τις 6, κανάλι 1 στους 90,4, είμαι ο Γιώργος Πατριάρχης, δεύτερη ώρα, καλησπέρα σε όσους συντονίστηκαν τώρα. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 7, 69-51, 904-904, τα μηνύματά σας στο Viber και 210-42-24-441-3, ανοιχτές γραμμές για εσάς. Το 1996 ο επόμενος σταθμός για ένα από τα πιο εμπορικά άλμπουμ στην ιστορία της μουσικής. Η Alanis Morissette επέστρεφε για δεύτερη φορά στο νούμερο 1 των άλμπουμ στην Βρετανία με το Jagged Little Pill και θα έμενε για 8 ολόκληρες εβδομάδες. Συνολικά με πάνω από 35 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως, η Alanis Morissette με αυτό το άλμπουμ, όπως είπα και πριν, ένα από τα πιο εμπορικά άλμπουμ όλων των εποχών. Και πάντα είμαστε ευτυχείς όταν επιστρέφουμε σε αυτό το πολύ καλό άλμπουμ της Alanis Morissette. Ironic για τη συνέχεια.

Ironic, η Alanis Morissette από το Jagged Little Pill, που σαν σήμερα το 1996 ήταν ξανά για δεύτερη φορά νούμερο 1 στην Βρετανία και θα έμενε εκεί για 8 εβδομάδες. Στην άσχημη είδηση και τον θάνατο της Jennifer Finch, μπασίστρια, θρυλική φιγούρα της punk σκηνής του Los Angeles, τον L7, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 59 ετών. Ιρωνικό, όπως και, και πριν με την Alanis Morissette, που συζητάγαμε γι' αυτό, για τις περιπέτειες της υγείας της που την υποχρέωσε να μην ακολουθήσει την τελευταία περιοδία των L7. Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, η επιπλοκή στη μάχη της με τον καρκίνο που έδινε 59 ετών. Και πάμε να θυμηθούμε τις L7 στο Pretend We're Dead.

Sugarcane από το Dirty των Sonic Youth. Εδώ είμαστε το 1992, το 7ο στούντιο άλμπουμ των σπουδαίων Sonic Youth που έχει κυκλοφορήσει σαν σήμερα. I love you, Sugarcane. A crack into the dream. Πιθανότητα ο τίτλος από το χαρακτήρα της Marilyn Monroe το 1959 στην ταινία Αμερική το προτιμούν καυτό. Ένα από τα σπουδαιότερα άλμπουμ των Sonic Youth σε παραγωγή του Butch Vig και Andy Wallace. Είχαν ήδη συνεργαστεί με τους Nirvana και τον Nevermind, αρκετά επηρεασμένο από τον ήχο του Grunge εκείνα τα χρόνια. Αυτό το studio album σε πολλά κομμάτια τρεις κιθάρες για τους Sonic Youth. Ένα από τα εμβληματικά τους άλμπουμ είχε κυκλοφορήσει σαν σήμερα 21 Ιουλίου του 1992. 18 λεπτά μετά τις 6, πάντα κανάλι 1 στους 90,4, μένουμε στη δεκαετία του 90 για τους Pixies και ένα από τα εμβληματικά τους κομμάτια, το Debaser. Το single αυτό έχει κυκλοφορήσει σαν σήμερα το 1997.

Debaser από τους Pixies και πάμε λίγα χρόνια πριν, στα τέλη της δεκαετίας του 80, εκεί που δέσποζε τότε το hard rock, για να θυμηθούμε, βέβαια, ένα από τα σπουδαιότερα άλμπουμ όλων των εποχών, γενικότερα, όχι μόνο του hard rock. 21 Ιουλίου του 1987, 39 χρόνια πριν, οι Guns N' Roses κυκλοφορούν το πρώτο τους άλμπουμ, Appetite for Destruction. Μετά από ένα χρόνο, αφού έχουν κάνει περιοδία με την μπάντα και τα σίγκλ τους Welcome to the Jungle, Paradise City, Sweet Child of Mine, έχουν πάρει εκτεταμένο airplay, φτάνουν και στην κορυφή της Αμερικής, νούμερο 1 με αυτό το ντεμπούτο άλμπουμ, το οποίο έφτασε να γίνει το 7ο πιο εμπορικό άλμπουμ στις Ηνωμένες Πολιτείες όλων των εποχών και κάποια στιγμή και το καλύτερο σε πωλήσεις ντεμπούτο άλμπουμ στην Αμερική. Δεν ξέρω βέβαια τώρα ακόμα αν ισχύουν αυτά τα δύο. Ένα σπουδαίο άλμπουμ, μια σπουδαία επιτυχία των Guns N' Roses. Welcome to the Jungle, για τη συνέχεια.

Welcome to the Jungle από το σπουδαίο Appetite for Destruction, πρώτο άλμπουμ των Guns Roses που έχει κυκλοφορήσει σαν σήμερα 21 Ιουλίου του 1987. Πάμε να κλείσουμε το ημίωρο δυνατά επίσης με το occult σχήμα των Uncle Ass and the Deadbeats που παίζουν δυνατά αλλά πολύ ιδιαίτερα και μας χαρίζουν συχνά διαμαντάκια. Shapes of Midnight από το νέο τους άλμπουμ που θα έρθει 18 Σεπτεμβρίου και φέρει τον ίδιο τίτλο.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Ροξόνη 90,4.

του Στίβεν Δημήτρης Γεωργίου, γεννημένος 21 Ιουλίου του 1948. Το καλλιτεχνικό του όνομα αργότερα Cat Stevens, έτσι έγινε πολύ γνωστός, και αργότερα όταν ασπάστηκε το Ισλάμ, Yusuf Islam. Σήμερα γίνεται 78 ετών, με σπουδαία πράγματα στην καριέρα του που κινήθηκε ανάμεσα στο folk, στη folk, τη rock, την pop αλλά και την ισλαμική μουσική. Και έχει γράψει και αυτή την τραγουδάρα, The First Card is the Deepest, που άνοιξε το τελευταίο ημίωρο. Ένα κομμάτι που στα χείλια του Rod Stewart αλλά και της Sheryl Crow έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία. Στο Rod Stewart θα πάμε για τη συνέχεια. Σαν σήμερα έχει κυκλοφορήσει το τέταρτο στούντιο άλμπουμ του, Never a Dull Moment. Ένα άλμπουμ που έμεινε 2 εβδομάδες το 1972, νούμερο 1 στην Βρετανία και έφτασε μέχρι το νούμερο 2 στην Αμερική. Τεράστια επιτυχία, το single You Wear It Well του Stewart εκείνη τη χρονιά, αλλά και η διασκευή σε ένα κομμάτι που είχε γράψει ο Sam Cooke, το Twisting the Night Away. Με αυτό θα συνεχίσουμε.

Ένα κομμάτι που είχε γράψει ο Σαμ Κουκ και είχε ηχογραφήσει αρχικά. Εδώ διασκευή από τον Ροντ Στιούαρτ και μεγάλη επιτυχία. Twisting the Night Away από το Never Dull Moment, το τέταρτο στούντιο άλμπουμ του που έχει κυκλοφορήσει σαν σήμερα το 1972. Στις 18 Σεπτεμβρίου θα έρθει μια ενδιαφέρουσα συλλογή που συγκεντρώνει ένα κυκλοφόρητο υλικό από τα πρώτα χρόνια του David Bowie και μάλιστα από την περίοδο της συνεργασίας με τον Σελ Τάλμη. Εκείνες οι ηχογραφήσεις. Ο τίτλος του David Bowie, The Sell Tell Me Recordings. Μια ολοκληρωμένη συλλογή από εκείνη την εποχή που ο David Bowie λεγόταν David Jones και ο Sell Tell Me έκανε μεγάλες επιτυχίες τη δεκαετία του 60 με τους Who και τους Kings, αλλά όχι με τον David Bowie. Συμμετοχή ο Jim Page, Nicky Hopkins μέσα. Πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι από τα κυκλοφόρητα του David Bowie από εκείνη την περίοδο. I Want Your Love.

I Want Your Love, μία από τις ακυκλοφόρητα τραγούδια από τη δεκαετία του 60 του David Bowie, τότε David Jones, την περίοδο με το Sell Talmy, τα οποία θα κυκλοφορήσουν στην συλλογή David Bowie The Sell Talmy Recordings στις 18 Σεπτέμβρη. Πάμε για τη συνέχεια σε ένα

0: on the ground. Whoa! Whoa! Yeah! Let's take this risk. It's really him. No one will know what goes on. Just you and me and the dreams we see. Oh, come on, baby. Oh, come on, baby. You're doing it right. Just put your head back.
1: Kim Foley στην καριέρα του έκανε σπουδαία πράγματα και αρκετά ιδιαίτερα. Είχε γεννηθεί σαν σήμερα το 1939, αλλά στην καριέρα του μάλλον πιο σημαντικός ως παραγωγός, με σπουδαία ονόματα συνεργάστηκε, όπως Marmaids, Beach Boys, Runaways, το Frank Zappa, Slade, Family. Έφυγε από τη ζωή το 2015 σε ηλικία 75 ετών, αλλά είχε γεννηθεί σαν σήμερα το 1939. Ένα από τα σπουδαία του ήταν και το The Trip που ακούσαμε εδώ λίγα λεπτά πριν μπούμε στα τελευταία 10 της εκπομπής. Πάμε για τη συνέχεια στους Beatles και στο 1969. Σαν σήμερα ξεκίναγαν να ηχογραφούν αυτό που έμεινε να γίνει το Come Together. Ένα από τα πιο περίεργα στους στίχους κομμάτια των Beatles, που θα έμπαινε βέβαια στο Abbey Road.

1969 στο στούντιο οι Beatles για να ηχογραφήσουν το Come Together, αναμφίβολα ένα από τα πιο ενηγματικά όσον αφορά τους στίχους τους τραγούδια. Με Beatles φτάσαμε πολύ κοντά στο τέλος. Για δύο ώρες ήμασταν μαζί. Γιώργος Πατριάρχης στο μικρόφωνο εδώ από τις 90,4 και το κέντρο του Πειραιά. Αυτή ήταν η Rock Zone. Για απόψε, ραντεβού αύριο, λίγο μετά τις 5. Κλείνουμε με τους Doors, Light My Fire, τελευταίο κομμάτι για απόψε. Να έχετε ένα

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210 52 21 860.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: 90,4 Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

Got to say, it's not today.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδα.
3: 8ο Φεστιβάλ Δελφών. Το Λάλλον Είδων. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών. Μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
4: Στον επόμενο τόνο.
5: Είναι ώρα για ραδιόφωνο.
4: Ακριβώς.
6: No one would have believed that human affairs were being watched from the timeless worlds of space.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιά.

Καλησπέρα, καλησπέρα. 7 λεπτά μετά τις 9, ελπίζω να είστε καλά. Καλωσορίσατε στο κανάλι 1 του 90,4 στο ραδιόφωνο του Πειραιά. Δημήτρη Παπαδάκης μόλις έχει γυρίσει από διακοπές και δεν μιλιέται. Ήθελε να κρατήσουν τόσο κι άλλο τόσο. Δημήτρη. Είμαι ο Μπάμπης Καραλής, μαζί θα πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα όπως κάθε βράδυ από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Από τις 9 μέχρι τα μεσάνυχτα. Ένα ταξίδι παρέα με φίλους, ένα ταξίδι με στη μουσική. 6-9-51-904-904 για τα Viber μηνύματά σας. Ναι, ήταν μια ζεστή μέρα σήμερα και είναι και μια ζεστή βραδιά, άκρος καλοκαιρινή. Και όπως λένε και οι φίλοι όπου συζητάγαμε σήμερα, και ξέρετε, να κάνεις γενικά, ή θα κοιτάς το κινητό ή θα λες όπως ζέστη. Οπότε εμείς, επειδή δεν πολύ κοιτάμε το κινητό, ένα θέμα της ημέρας ήταν πόσο ζέστη είχε. Και πέραν της ζέστης, αυτή η αίσθηση της υγρασίας. Εν πάση περιπτώσει, καλησπέρα όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Ξεκινήσαμε, ο Θεός με όλους, μα πιο πολύ με αυτούς που τον χρειάζονται περισσότερο. Μείνετε εδώ, μείνετε στον ή με τον Πειραιά. Το ταξίδι μας ξεκίνησε.

Παιδιά, σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα πρόχειρου φαγητού. Μια ανεπίσημη ημέρα αφιερωμένη στο πρόχειρο φαγητό, στο junk food. Επίσης είναι η Διεθνής ημέρα φιλίας της βροχής. Έχει πλάκα αυτό τελικά. Κάθε μέρα έτσι παγκοσμίως, διεθνώς, της δίνεται μια συγκεκριμένη ονομασία. Μ' αρέσει αυτό γιατί μας κάνει να σκεφτόμαστε λίγο διαφορετικά. Όπως ας πούμε χτες που ήταν η Παγκόσμια ημέρα για το σκάκι, που κάναμε μια αναδρομή και ψάξαμε λίγο πώς, τι, από πού μας ήρθε, πώς εξελίχθηκε, πώς πήρε αυτή του τη μορφή και φτάσαμε στο γεγονός ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να κερδίσει τον υπερυπολογιστή στο σκάκι. Θα θυμηθούμε ένα θέμα σε μια διαφορετική μορφή του. Αυτό. 16 λεπτά μετά τις 9. Βραδιά Τρίτης, ολοκληρώνοντας τον Ιούλιο σιγά σιγά, στην καρδιά του καλοκαιριού, στην πρώτη ουσιαστικά δυνατή ζέστη. Αστεία το καλοκαίρι και μας έχει πάει πρίμα, ε? Και λέγεται ότι μετά από αυτό το τη μήνυ άνοδο της θερμοκρασίας θα έχουμε βροχούλες. Θεό μου! Γεια σου, Αλέξ. Γεια σου, Θεό. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Καλησπέρα στο Δημήτρη στο Ρότερνταμ. Καλησπέρα στα Χανιά, στη Μαγιά, στο Νικόλα, στο Γιώργο, γεια σου Γιώργο. Στο Νίκο Τσολάκογλου, τα φιλιά μου.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

Επιστρέψαμε. Και χαμογελάω εδώ με τα προσωπικά τα τηλεφωνήματα εδώ των φίλων. Κάνετε πλάκα μερικές φορές. Παιδιά, respect, εγώ σας θαυμάζω. Πραγματικά σας θαυμάζω. Πώς θα εξατμιστεί δηλαδή, δεν ξέρω. Δεν υπάρχει πιο δροσιστικό από το νερό αυτή τη βραδιά. Δεν ψήνομαι δηλαδή, μην μου λέτε τίποτα.

δυνατά δυνατά αυτή τη βραδιά της Τρίτης. Καλοκαίρι είναι, έτσι πρέπει. Καλοκαιρινή βραδιά. Και το καλοκαίρι όλες οι βραδιές πρέπει να είναι μοναδικές. Εμείς να τις κάνουμε μοναδικές. Ο καθένας να φροντίζει να κάνει τη βραδιά του να είναι μοναδική. Εμείς εδώ πάντως βάζουμε το soundtrack, έτσι. Summer in the City, παρέα με το ραδιόφωνο του Πειραιά, ζωντανά κάθε βράδυ έτσι και απόψε. Νεράκι, νεράκι να πίνετε, ό,τι πρέπει.

Λίγο πριν συμπληρώσουμε την πρώτη ώρα της διαδρομής μας, την πρώτη ώρα του ταξιδιού μας. Είμαστε μαζί κάθε βράδυ από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Με τις μουσικές μας. 6-9-51-904-904. Dark Forest, το θέμα.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
4: Young Jack, all black, MZ.

Young Jeff.

Αύριο ηλιοφάνεια ασφαλώς στον Πειραιά και θερμοκρασία μέχρι 36-37 βαθμούς. Σίγουρα με αίσθηση για λίγο παραπάνω. Και ξέρετε αυτό που συμβαίνει όταν έχουμε υψηλές θερμοκρασίες. Είναι ότι μας φαίνεται ότι περισσότερη ζέστη έχει στην λήξη του διημέρου, τριημέρου των υψηλών θερμοκρασιών. Ίσως είναι και η κόπωση, ξέρετε, που δημιουργεί όλο αυτό. Όταν εκτίθεσαι, ό,τι και να συμβαίνει, ό,τι και να λένε, όταν οι δραστηριότητες σου είναι μες στον ήλιο, να ανοίξεις να κάνεις πράγματα, τι θα πεις δηλαδή, δεν μπορώ, έχει καύσωνα. Άλλο συστήνω, άλλο τι συμβαίνει. Να τα λέμε κι αυτά. Η ζωή συνεχίζεται κανονικά και το ξέρουμε πολύ καλά, όπως και να είναι τα πράγματα. Οπότε λοιπόν χαλαρώστε τώρα τουλάχιστον, βρείτε πράγματα που σας χαλαρώνουν, πάρτε τις ανάσες σας με τις μουσικές μας. Ταξιδεύουμε μαζί όπως κάθε βράδυ, έτσι και απόψε.

0: Πάμε στο δεύτερο κομμάτι της διαδρομής μας. Μουσικές χωρίς λόγια μέχρι τα μεσάνυχτα. Δεν υπάρχουν καληνύχτες, υπάρχει ένα ραντεβού που ανανεώνεται για αύριο, πρώτο Θεός, λίγο μετά τις 9. Είναι το κανάλι 1, είναι το ραδιόφωνο του Πειραιά. Είμαστε στους 90,4. Και για του λόγου το αληθές.
1: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.
0: Έτσι είναι. 23 λεπτά πριν το ρολόι δείξει 11. 90,4. Μουσικάρες. Summer in the City. Βραδιά Τρίτης.

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
3: Music is not something you can use words to describe.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη ή πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Άλλη ένα 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 92,4.
1: Yo, my mic is sounding above. Bob Power, you there?
2: Yeah.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4.

Κανάλι 1, 90,4.

0: Vous êtes tranquillité.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.